0: Μητσοτάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: DFM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρτητα.

0: 2-10-66-66-66. Ιναλουμίν.
1: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
2: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
3: 6974-760-708.
2: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
4: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
1: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6970.
3: Χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί.

0: Η ώρα στο Greedy FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974-760-708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τη λίγο και βαξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Κρήτη, ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
13: Ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 2.58. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
10: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
11: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
10: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
13: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωτιά που μ' αγαπά βαθιά και βρυγισμένα, πόσες φορές την πρόβλησα να σκέφτομαι εσένα.
1: Είμαι από αυτούς που μάχονται και ζήλια δεν φοβούνται, καλιά να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται.
0: Έχτισε μέσα στην καρδιά μου τις καημούς πεντέλη, αγάπη που είναι ψεύτικη να μην μπορεί να μπαίνει.
1: Μοίρα μου για τα κυνηγά στα όνειρα που κάνω και χάνονται κάθε φορά κοντά της όταν φτάνω.
0: Αντάρτης γίνεται ο νους, τα μάτια μου προδότες και δικαστής είναι η καρδιά που σου πλήσε τις πόρτες.
1: Μες της καρδιάς τη χειμωνιά ήρθε σαν ηλιακτίδα και μου φέρε την άνοιξη της αγάπης σου η ελπίδα.
0: Ένα Θεό έχω στα ψηλά και ένα στη γη λατρεύω και κάνω τάμα του ενός, μα τα λουνού πιστεύω.
1: Χρόνε μπορείς στο διάβαστο πολλά να καταλύσεις, μα δεν μπορείς τη σκέψη μου να πεις να την εσβήσεις.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!

Και είπαμε κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ πάει καλά η μέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι Παρασκευή 5 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Και σήμερα από εδώ, από τον Κρήτη FM στους 87 και 5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, από το ράδιο Φάρος στους 91 και 8 που εκπέμπει από τα Χανιά για την Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνισσος στους 89 και 8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο επίσης για την Κρήτη μας, από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94 και 5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες, από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και από το www.kritefm.com. Ιντερνετικά θα κάνουμε παρέα σαμε τσέντεκα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο τον Κατσαρό στα Χανιά. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλονάκη στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γκρασανάκη στη Γερμανία. Μια πολύ πολύ ζεστή καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μια και τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 3 και 14 το απόγευμα. Να πούμε την καλημέρα μας και στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ. Ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που δεν έχει σταματήσει να χτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Και για του λόγου το αλήθες, ποιος είναι Δήμητρα? Η κυρία Στρατηγή Ανδρεάκου. Πώς τυχαίνει κάθε πρωί που ρωτώ τον πρώτο που ρωτώ, να τη στρατηγία μας. Ε? Το στρατηγία τώρα από πού προέρχεται, στρατηγία μου? Στρατηγός, ε? Είσαι, α, τώρα που πήγανε οι γυναίκες στο στρατό, θα έχουμε και στρατηγούς γυναίκες. Έτσι δεν πάει η δουλειά? Θα έχουν εξέλιξη. Σιγά σιγά θα γίνουν δεκανείς, λοχίες, αρχιλοχίες, ανθιπολοχαγοί, υπολοχαγοί, λοχαγοί, ταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες, συνταγματάρχες, μετά υποστράτηγοι και θα φύγουν με το βαθμό του στρατηγού. Νάτα, νάτα, τα καπετανάτα. Καλημέρα στον Ερίκο, τον Ερίκο το Μπουερικάκι. Ο Ερίκος ο Μπουερικάκης μαζί με τη γυναίκα του, την Ήλια, έρχονται κάθε χρόνο και κάνουν διακοπές στο Ρέθυμνο και είναι μαζί τους φέτο και οι φίλοι τους, η Ρίτα και ο Γιάννης, μας ακούνε από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Έχουμε πολυδιάστατη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Ερίκος λοιπόν, ο Μπουερικάκι, που λέει ότι είναι από τον Άγιο Μάμα, ενώ είναι από τη Φιλανδία. Καλημέρα Ερίκο, καλημέρα Ήλια, καλημέρα Ρίτα, καλημέρα Γιάννη.

0: Να πούμε την καλημέρα μας, όπως κάνουμε κάθε πρωί, στον καλό μας φίλο, το Δημήτρη το Γκακουράκη, που πέμπει κάθε πρωί έμετρα την καλημέρα του. Σήμερα τα βάνει με τον Παρά ο Δημήτρης. Με τον Παρά. Κατέτε ήταν ο Παράς. Κατέτε. Λοιπόν, Παρασκευή είναι σήμερα, λέει, πια ωραία μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σούλους καλημέρα. Η ρήμα η σημερινή για τον Παρά θα πούμε, που είναι πολλοί που μνώγουνε και τον προσκυνούνε. Η λέξη μνώγω είναι στην Κρητική διάλεκτος, υπεραγαπώ, θυσιάζομαι για κάτι, ορκίζομαι. Λοιπόν, λεφτά σαν έχει σήμερα, από ανάθεμάτο βγάνεις τη γη στον ουρανό και εκείνο φέρνεις κάτω. Λεφτά σαν έχει αγαπούν και σε υπολογίζουν, μα αν προσκυνάς μόνο σε αυτά, τότε σ' αναγυρίζουν. Αναγυρίζω το στενό και πάω από άλλον τόπο. Δημήτρη, έχεις λεφτά και ό,τι θες μπορείς να τα αγοράσεις. Μόνο το χάρο δεν μπορείς να τον εξαγοράσεις. Η τύχη σου πέψε λεφτά με το τσουβάλι, και αν θυμηθείς δυο δυστυχείς θα σου τα πέψει πάλι. Αν εγκατέχεις τα λεφτά που έχεις να κουμαντέρνεις, τα δύσκολα στη ζήση σου μπορείς να καταφέρνεις. Καλό τρίωρο εκπομπής και τη Δευτέρα τα ξαναλέμε. Πρώτα ο Θεός να μας τον καλά. Καλημέρα, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα, και να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο στη Στεφανία μας, στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη. Την καλημέρα μας στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, στο Γιώργο το Ντάχμιτζάκη, στο Γιώργο το Βόγια Τζάκη, που λέει καλημέρα Γιώργη και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι σε όλους. Πώς πάνε τα πλευρά? Τα πλευρά πάνε καλά Γιώργη. Όλα πάνε καλά όταν έχεις καλή διάθεση, θετική σκέψη, χαμόγελο και αισιοδοξία. Μη φοβάσαι τίποτα. Όλα πάνε μια χαρά. Να πω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Χρήστο το Γεωργόπουλο, στην Ευελίνα μας στο Ρέθυμνο. Να πω την καλημέρα μου στη Σοφία τη Λοΐζου. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργη τον Κουκουράκη τον Άρχοντα, στον Δημήτρη το Μακρυδάκι εκεί με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στον Τάσο και τη Σία Γεραρχάκη, στην Αμάντα στο πέραμα του Μιλοποτάμου, στον Μανούσο τον Κούντουρο εκεί στην ταβέρνα στην Ασή Γωνιά, και στο Σάκη τον Καλαματιανό στο ακροπολείο Φουντοραδάκης στην Παιανία. Εκεί είναι ο Σάκης και έχει βάλει δυνατά το ραδιόφωνο και μας ακούει μαζί με το Σύφη, το Δημήτρη και το Μάρκο το Φουντοράδη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε και τον Νίκο τον Νικίδη, να του στείλουμε και αυτινού μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Έχουμε τον Κωστή το Ξημεράκι από τα Γλυκά Νερά. Την καλημέρα μου Κωστή. Την Αρετή την Νεωνάκη που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, τον Νίκο τον Γκουλούρη από την Τσεχία, μάλιστα, τον Μπάμπη τον Γκαρπαθάκη από την Κάτω Σίμη, την Ευαγγελία την Παραδεισά που μας λέει ότι ο Ιωακείμ είναι καλά, το ξεπέρασε σιγά σιγά το πρόβλημα υγείας που είχε. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που λέει καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όπα, είπα, Μεθοδία μου, ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και τη λέμε την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Του Αγίου Πνεύματος δεν την είπαμε μαζί την πρώτη καλημέρα και δεν πήγαινε καλά η μέρα. Έπεσα και κατασβολώθηκα, είδες, επειδή δεν είπαμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Σημεία των καιρών. Συμφωνάς φίλε Ερίκο Μπουερικάκη, από τη Φιλανδία. Συμφωνάς, μιλάς άπτεστα την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, καλημέρα και στην Ήλια. Καλημέρα στη Ρίτα και το Γιάννη, στους φίλους σας. Εδώ είμαστε, έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε και να κάνουμε. Εδώ, στην καλύτερη συχνότητα που ακούτε. Στην Αθήνα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Διαφορετικές συχνότητες, ίδιο αποτέλεσμα. Και όλα λέει κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάρει, λέει, τα πάνω του, αυτός του Πασόκρε. Ο Νίκος, ναι, ο πρόεδρος ο Νίκος. Θα πάρει τα πάνω του και θα διορίσει σκιώδη κυβέρνηση. Θέλω να κατέω ποιους θα βάλει. Αν και φαντάζομαι, μήπως βάλει και εξοκοινοβουλευτικούς. Ε, δεν ξέρω. Λες, δεν ξέρω. Ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης λέει να χαρίσω τη σημερινή σου εκπομπή. Όπα, το χασα ρε Γιώργη. Το χασα, είδες. Πέγα μότο. Ε, θα το ξαναβρω. Να χαρίσω τη σημερινή σου εκπομπή στα διδυμάκια μου που έχουν τα γενέθλιά του σήμερα. Όπα, είπα, λέω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσουν και να τα χαίρεσαι, Γιώργη μου. Έτσι, να έχουμε ευχάριστα πράγματα. Καλημέρα, Ρένα Παραδεισανού. Καλημέρα στην πιλωτίνα μας. Πού είναι μπρε η πιλωτίνα μας? Όπα, είπα, λέω. Σαν ακούω το αεροπλάνο να έρχεται, αλλά δεν ξέρω, θα προσγειωθεί εδώ στον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM ή θα την κάνει να πάει στη μαμά πατρίδα. Ε, εδώ σε θέλω τώρα. Ήρθε μήνυμα, ήρθε από το Γιώργη τον Ταχμιτζάκη που λέει ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Δεβεροχαραλάμπη, καλημέρα μου ρε. Ήθελα να κατέω που είσαι και τα κάνει. Για να τα χάνεσαι ώρες. Ε, για να τα μρε χάνεσαι, Δεβεροχαραλάμπη. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή 5 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 23η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 156 μέρες και απομένουν ακόμη 209 για να φύγει το 2026. Να τον το χαράλαμπο το Δεβεράκι που λέει ξανά καλημέρα Γιώργο. Μάλιστα, ο ήλιος βγήκε 3 λεπτά μετά τις 6, θα μας αποχαιρετήξει 44 λεπτά μετά τις 8. Σελήνη είναι 20 ημερών, στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βεζίνη και είναι σιωπηλά παρών, λέει ο Χαράλαμπος ο Δεβεράκης, σιωπηρά παρών. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, βεζίνη λοιπόν και μονά ως τις 3 η κυκλοφορία των αυτοκίνητων, μετά επιτρέπονται ούλα αρκεί να έχουν βεζίνη. Λοιπόν, πάμε και στις θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στην Καλλιόπη, την Κριτσοτάκη, που στέλνει την καλημέρα της στην αγαπημένη της παρέα. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε στο Ηράκλειο, ενώ 20 στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου και στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη. Στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου, στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη 18 και 17, στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη του Τυρά, που είναι εδώ, περνοδιαβαίνει τις δρόμους της Αθήνας και μοιράζει τα τυριά του. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και εκεί στους Άγιους 10 του Ηλία του Φανουράκη του Κουρσάρου έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, στη χώρα των Σφακίων 21, στα Ζωνιανά 19, στην Ιεράπετρα 22, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 20, στι Κορφές Μαλεβιζίου 22, στην Κάντανο 20, στη Σιτία 22, Σαντορίνη 21, στο Μόναχο 10 και βρέχει κιόλας και στο Σίδνεϊ 18 και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 25 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Εγνή του λέει. Σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, ο Απόλλων, ο Νίκανδρος, ο Σελήνος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν στα δύο ζαχαροπλαστεία, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς δε με φίλες και φίλοι στην κριτική διάλεκτο, αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε. Να το ξαναπώ, αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε. Πώς το λέμε? Η απάντηση είναι με δύο λέξεις, η μία ξεκινά από το Β και η άλλη ξεκινά από το Μ. Το έκανα πιο απλό. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντίπαλο, τον εχθρό, και τον λέμε ντουσιουμάνι και οχτρό. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε? Δύσκολο είναι, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Πάμε. Όπα, είπα, λέω.

0: όπως πάντα.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
0: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμάμαι αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
16: Καλησπέρα σε όλους σας.
17: Ηλίας Χορευτάκης.
16: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
17: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
18: Σα ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
17: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
18: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
17: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.
18: Με τη ραλά η σκέψη σου.
17: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Χανιωτική μου ροδαριά και τέσσερις είναι οι μάρτυρες στη μέση της Ρεθύμνης που μαρτυρούν πως ψεύτικους, όρκους, αγάπης, δίνης. Εδώ είμαστε, πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο, αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω. Αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Από ό,τι βλέπω, δεν το περίμενα, αλλά έχω πολλές σωστές απαντήσεις. Μάλιστα, μάλιστα, και σωστές βέβαια, αλλά και λάθος. Οι πιο πολλές είναι σωστές. Ο Μανώλης ο Καζεράκης, ναι. Ο Νίκος ο Κουλούρης, ναι. Όπα, είπα, λέω. Για να δούμε ποιοι άλλοι είναι που βρήκανε τη σωστή απάντηση. Ναι, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Δεβεροχαραλάμπης. Μάλιστα, για να δω αν είναι κανείς άλλος. Και ο Κωστής ο Ξημεράκης από τα γλυκά νερά. Λοιπόν, πώς λέμε αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντίπαλο, τον εχθρό, και τον λέμε ντουχουμάνι και οκτρό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παρακάτω, αφού στείλω ξανά την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Ερίκο, τον Μπουερικάκη από τη Φιλανδία, που μας ακούει με τη σύζυγό του την Ήλια από το ράδιο Μεγαλόνισος, και τους φίλους τους τη Ρίτα και το Γιάννη.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη. Καλημέρα στο Γιάννη το Τζιρίτα από τον Αχλαδέ που έστειλε τη σωστή απάντηση. Καλημέρα στον Ιωακήμ τον Παραδισά που και αυτός έστειλε τη δική του σωστή απάντηση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο Ιωακήμ, όλα θα πάνε καλά. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Πατρίς να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Πατρίς λοιπόν, Κώστας Ξυλούρης, εκδίδεται στο Ηράκλειο, είναι καθημερινή πρωινή εφημερίδα και λέει «Τρελός τζίρος στα απογευματινά ιατρία». Μόνο σε Παγνή και Χανιά τα έσοδα ανήλθαν σε 3 εκατομμύρια ευρώ από ιατρικές υπηρεσίες, ενώ αν συνυπολογιστούν τι πλήρωσαν πολίτες για απεικονιστικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό, ανέρχονται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Η υγεία ζει και βασιλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Φίλες και φίλοι, τα απογευματινά ιατρία είναι αυτά που πληρώνεις ή που πας τζάμπα. Ποιος κατέει τώρα να μας πει, μάλλον δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η υγεία είναι στην εντατική και στην Κρήτη είναι και διασωληνωμένη. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Ξενοδοχεία της Κρήτης βγαίνουν προς πώληση. 46 μονάδες στο Σφυρί. Σχεδόν στο σύνολό τους πρόκειται για μικρές και πολύ μικρές μονάδες, οι οποίες δυσκολεύονται να επιβιώσουν στον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σχεδόν το 1 τρίτο των διαθέσιμων προς πώληση μονάδων σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται στην Κρήτη, κάτι που προκαλεί προβληματισμό. Είναι πραγματικά, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση ότι 46 μονάδες είναι στο Σφυρί. Δηλαδή, τι πάει να πει, ότι προβλέπουν ότι ο τουρισμός δεν θα πάει καλά? Θα πάει και θα καλοπάει. Η Κρήτη και φέτος θα βουλιάξει, φίλες και φίλοι, από τους τουρίστες, σε εισαγωγικά το θα βουλιάξει. Λοιπόν, και πάνω πάνω λέει παραμένει ζητούμενο η ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας, δεν έχουν υλοποιηθεί εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη. Είπαμε, τι περιμένετε να πραγματοποιηθούν, ε? Από λόγια πάμε καλά, από έργα, άστα να πάνε, άστα να πάνε, πια σταυγό και κούρευτο. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, στη Δημοτική Αγορά των Χανίων, καταστήματα για παχιά πορτοφόλια, στα 600 ευρώ το μεγαλύτερο μίστομα. Μάλιστα, νοικιάζουν λοιπόν τα καταστήματα στην Δημοτική Αγορά των Χανίων που είναι ανακαινισμένη, είναι ολοκένουργια, όπως βλέπω στις, εδώ στις φωτογραφίες, αλλά και το τίμημα ρε παιδιά, 600, ε? Yeah. Το μίστομα, 600, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα της Κρήτης με σειρματοπλέγματα η δομή στην Αγιά. Θα κάνουμε δομή στην Αγιά για τους μετανάστες και στις μαλάδες, αλλά δεν ξέρω, κάπου κόλλησε η δουλειά, αν και ο Πλεύρης επιμένει. Και τελικά βάζουν και σειρματοπλέγματα εκεί που να μην φεύγουν από μέσα οι ένικοι, να πούμε, ή οι κρατούμενοι. Μάλλον οι κρατούμενοι. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα, στροφή σε παλιά ακίνητα λόγω ακρίβειας και έλλειψης νεόδμητων. Μάλιστα. Άλλο θέμα. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση, στην αρχαιότερη εφημερίδα της Κρήτης, που λέει φράγμα πλατή ποταμού. Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις κήρυξης απαλωτριώσεων. Λευτέρης Αυγενάκης, καθοριστικό βήμα για τη δημοπράτηση του έργου. Μάλιστα. Τώρα τι δουλειά έχει ο Λευτέρης δεν καταλαβαίνω. Πάμε στην Ανατολή. Όχι στα δύο γιγάντια αιωλικά πάρκα στο Μεραμπέλο. Όχι λοιπόν στα δύο γιγάντια

21 λέει λιγότερες ψηλά γράμματα. Πάμε στα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος συναλλαγές με το δημόσιο. Έχουμε τρελαθεί με αυτά τα κλικ. Κάνεις ένα κλικ, βλέπεις αν θα πάρεις σύνταξη. Κάνεις ένα κλικ, βλέπεις πώς έχουν τα κολοκύθια στο Άνω Βαλσαμόνερο. Κάνεις ένα κλικ, βλέπεις πόσο έχουν οι πιπεριές στα γλυκά νερά. Αν είναι δυνατόν. Με ένα κλικ. Πάμε στην απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους. Μάλιστα. Για να δούμε. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Βλέπω και έχει Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη και Καρισιανού. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Γιατί τσίχη με αυτή τη σειρά. Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Καρισιανού. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν. Πάμε στο ριζοσπάστη. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Εγώ να πω ότι έχουμε την 22η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Εγάλεο και μας καλεί ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Γιάννης Οπεράκης, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, γιατί κλείνει στις 7 του Ιούνιου. Ξεκίνησε την 3η 19 του Μάη και θα είναι έως την Κυριακή 7 του Ιούνιου. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Ξεκάθαρη λέει κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Μάλιστα. Βρες το μωρέ Δήμητρα αυτό οι γυναίκες στο στρατό του Γιώργη του Κουμιώτη. Δεν το έχεις, το έχω εγώ. Πάμε στο μανιφέστο. Α, γιατί το είπα αυτό, γιατί λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πολίτης λέει gov.gr, πολίτης gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των αγγελιών τους στο δημόσιο, λέει, ό,τι κάνει στο δημόσιο θα πατήσει πολίτης.gov.gr και θα παίρνει αμέσως την απάντηση. Και έχει και τις γυναίκες εδώ φωτογραφία, γι' αυτό το είπα, που είναι στο στρατό, παρουσιάστηκαν λέει χθες. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης? Ποια είναι η ιέρεια της κάθαρσης? Ήθελα να κατέω. Πάμε στην Εσπρέσο, η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο. Πάμε στην Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες λέει μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Α, θα κάνει ανασχηματισμό. Μάλλον αυτό εννοεί η εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στο λόγο. Πρώτη μέρα λέει στο στρατό. Να το πρωτοσέλιδο, οι γυναίκες στο στρατό. Πάμε στην Εστία, υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι πάει να πει αυτό, υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή θα τις παρακολουθούν τις δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε στην Political. Ανάσα λέει για 350.000 δανειολήπτες. Η άλλη εφημερίδα προηγουμένως, δεν ξέρω ποια ήτανε, πάω να δω ποια ήτανε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έλεγε Ανάσα, ναι, ποια ήτανε, η απογευματινή, οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Τούτη εδώ, η Political λέει Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Ποιο να πιστεύει, ποιο να πιστέψεις, εδώ σε θέλω τώρα. Ποιο να πιστέψεις, τη μια εφημερίδα ή την άλλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στη Δημοκρατία. Χούντα λέει η Τουρκία του Ερντογάν. Εκεί. Πάμε στη Σταρ. Καρκίνος χτύπησε πασίγνωστο κωμικό. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από τα

0: πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Σίγουρα δεν γεννήκαμε σοφότεροι, ωστόσο πήραμε μια γεύση από την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Εμείς θα πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε αν το καταφέρουμε να βρούμε αυτό το τραγούδι που σας είπαμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος ο Κουμιώτης για τις γυναίκες στο στρατό. Αν το καταφέρουμε, καλό, καλώς. Αν δεν το καταφέρουμε, πάλι φίλοι, θα βάλουμε κάτι άλλο. Κάνουμε όμως την προσπάθειά μας, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα έχουμε αποτέλεσμα, για να δούμε. Από ό,τι βλέπω, καλά την πάμε τη Mercedes του Πέτρο Δασκαλάκη, οπότε σιγά σιγά θα δούμε. Γιώργης Κουμιώτης και οι γυναίκες στο στρατό. Πάμε.
1: Οι γυναίκες στο στρατό, πρώτα πρώτα τη δική μου, να ξεκούραστο

Ζω και με Τρόια ζωντανό και θα ρω πως θα γλιτώσω αν πάει στο στρατό. Μη μας δώξετε φιόλες, προπαντός τσιπεδρές, να τσιπάτε εις το νεύρο, φιλούλε.

0: εκπαιδεύω εγώ. Το ήθελα. Θα τους λέω ένα, δύο, τα κεφάλια σας ψηλά. Πριμιδόξα προς τα κάτω και τα πόδια σας ορθά. Ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δύο, ένα, δυο.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
10: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
21: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
20: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
21: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
20: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
21: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
20: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
21: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
16: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα.
0: με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Νίκο Μανιά και Θανάση Σκορδαλό, με Θανάση Σκορδαλό και Νίκο Μανιά μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Ακούστε τώρα ένα ωραίο, γιατί πρέπει να λέμε και ωραία πότε πότε, δεν θα είμαστε συνέχεια στην καταχνιά. Λοιπόν, τώρα τελευταία λέει τα νέα ζευγάρια κοιμούνται χώρια, δεν κοιμούνται μαζί. Ήτανε λοιπόν δύο φίλοι και του λέει, φρεσκοπαντρεμένος ο ένας, του λέει ο άλλος, μωρέ εσύ, γιατί δεν κοιμάσαι μαζί με τη γυναίκα σου. Λέει, εντάξει τώρα, είναι μόδα τώρα τα καινούργια ζευγάρια να κοιμάται ο καθένας σε ξεχωριστή κρεβατοκάμερα. Λέει, μωρέ εσύ, και όντε θες να κάνεις τη δουλειά να εκπληρώσεις τις συζυγικές σου υποχρεώσεις ή τα κάνεις. Λέει, τσι σφυρίζω δύο φορές και έρχεται. Ναι, λέει, και όντε θέλει αυτή. Λέει, έρχεται και σκύφτει και με ρωτά στα αυτή. Γιώργη, μπας και σφύριξες και δεν σε έκουσα. Όπα, είπα, λέω, για το Μιχάλη το Μωτάκι και τη χαρά μας εκεί, το κορίτσι μας που μας δίνει το λάδι ήλιος από τις ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Και τώρα το κέρδισε ο Κώστας ο λογιστής και μου είπε να πάω το πάρω, αλλά πότε να πάω κι εγώ, αφού δεν έχω χρόνο. Αν μπορέσω σήμερα θα πεταχτώ να πάρω ένα πεντόλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ήλια ελαιό ήλιος και θα περάσει ο Κωστής ο λογιστής να το πάρει. Λοιπόν, τώρα εμείς τι κάνουμε, λέμε την ερώτηση της ημέρας. Όπα, όπα, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω. Τι κάνω δηλαδή, τι βάνω, εδώ σε θέλω τώρα. Αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω. Χθες είχαμε πει πώς λέμε τον αντίπαλο, τον εχθρό και τον λέμε ντουσουμάνι και οχτρό. Πάμε και στη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη. Αλάργο σου λέει κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου, αλάργο, κατέχω, γυρεύγω, παγουδιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες, τις στέλνετε εδώ στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Σάμε την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Έχετε δηλαδή 21 μέρες ακόμη. Και ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός της φετινής περίοδου θα γίνει, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Αν θέλει ο Θεός και μας τον είναι καλά και το βγάλουμε. Λοιπόν, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας, γράψτε τις δικές σας μαντινάδες για να διεκδικήσετε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά και η κάθε συμμετοχή σας εδώ, κάθε μέρα που παίρνετε τηλέφωνο, παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό μας για την ερώτηση της ημέρας, για το διαγωνισμό μαντινάδας και στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Αξίζει τον κόπο να τα λέμε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής κάθε μέρα. Βέβαια δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές λόγω της πληθώρας ύλης που υπάρχει στη ραδιοεφημερίδα μας να πούμε τα δώρα μας. Τώρα όμως έχουμε χρόνο και θα πούμε ότι θα κληρώσουμε την Παρασκευή 3 του Ιούλη, στην τελευταία εκπομπή της φετινής περίοδου, μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μινωικές γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes. Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan
1: Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Νίκο Κουτάντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργη λέει, ξαναβάλε τις γυναίκες στο στρατό. Τόσο πολύ σ' άρεσε, πρώτη φορά το γρικάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να το ξαναβάλουμε, γιατί όχι. Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαδίου Πτολεμαίου 8 στο Γκολωνό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Κάντε μια επίσκεψη και δεν θα το μετανιώσετε. Επίσης θα ακυρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Καλημέρα στην οικογένεια Βέλη Βασάκη, καλημέρα στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Επίσης θα ακυρώσουμε ένα τάμπλετ παρακαλώ, από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο, τον Νίκο Νόμου, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα και κάνουν σασμό. Αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού που θες, μη ψάξεις. Επίσης, φίλες και φίλοι, θα κληρώσουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε, έλα, στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά, για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα κλείο της ΑΝΕΚ Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης, φίλες και φίλοι, και θα κληρώσουμε ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Επίσης θα κληρώσουμε ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκι, 210-86-46-515 και spirulina.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα το Ξημεράκι από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μια, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας, από τον καλοφίλο, τον Τυρά, τον Νίκο, τον Φιλιπάκη. 6947-866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον. Είπαμε την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία εκπομπή θα ακυρώσουμε όλα αυτά τα δώρα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη, να πω πολύ πολύ καλημέρα σας και να ακούσουμε μαζί το επόμενο τραγούδι που είναι έξτρα αφιερωμένο στο Μιχάλη το Μωτάκι και στη Χρυσούλα την Κουτσάκη, στο Τζίγκουνα, στο Αντισκάρι, Θοδωρής Πολυχρονάκης.

Λοιπόν, να πούμε ένα μικρό και να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Ένας λέει περίμενε στη στάση το λεωφορείο. Το λεωφορείο σταματά και ρωτά τον εισπράκτορα. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ κύριε, τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο? Λέει όχι κύριε, λέει λεμονιά, έλα μέσα. Λοιπόν, απόψε το βράδυ στον Ομαλό θα έχουμε ένα και μοναδικό Ηλία χορευτάκι. Απόψε λοιπόν στον Ομαλό θα ακούσουμε απόψε Παναγία μου με τον Ηλία το χορευτάκι. Ένα τραγούδι που είναι σε ζωντανή ηχογράφηση και απευθύνεται στην πιλωτίνα μας.

0: όπως πάντα.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Μεζεδοπολείο Πάχνες, φίλες και φίλοι, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Πάχνες το λέντο μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε. Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγει από τις 6 το απόγευμα, ενώ το Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι. Έχει εκεί υπέροχα πράγματα και όσοι έχουν πάει έχουν να πούν τα καλύτερα για τις Πάχνες. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
6: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
5: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
6: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
5: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
6: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
5: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
6: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
5: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
6: Οπτικά Μακρυπόδες στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
5: Κι αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη έλα.
6: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθι, Μινοχανιά, Αθήνα.
5: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
6: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
5: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
6: Παλέτα Ντίλ στο Περιστέρι και στον Κολονό χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
5: Παλέτα Ντίλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό. Μα και στο Περιστέρι.
6: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
5: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
6: Προφρόστ εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
5: Σε εμάς θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
6: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
5: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
6: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
5: Και μακάρι να αναχρίαστο μα αν το χρειαστείτε, εμένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
6: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
5: Το κουρασμένο σου κορμί, αθές να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
6: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
5: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
6: Μητάτο, μεζεδοπολείου στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
5: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
6: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέαν των νοστιμιές.
5: Ξύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
6: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιές αυτοκινήτων.
5: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
5: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
6: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
5: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και τις εκπομπές μας και το σταθμό μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα για να μπούμε με μουσική στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε! Μιχάλης Αλεφαντινός με ένα γρασί και ένα φιλί και μια καλή κουβέντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε γρήγορα γρήγορα να επαναλάβουμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο, αντιστάσου, βοήθησε, στήριξε, αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντίπαλο, τον εχθρό και τον λέμε ντουχιουμάνι και οχθρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450 2778 και στο aretusa.gr,
1: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, εκεί που όποιος πάει γίνεται κατευθείαν πελάτης, γιατί βρίνει εκλεχτά κριτικά προϊόντα. Ό,τι γεννά η γίτσι Κρήτης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας παρέα με την Αρετούσα. Πάμε να συναντήσουμε το δημοσιογράφο της εκπομπής μας, το Μανώλη το Σκανδάλι, και να τον εχαιρετήξουμε με το δικό μας τρόπο, που δεν βάνει το μυαλό, τον αλωνό ανθρώπο. Γεια σας!
3: Γεια σας! Είναι
0: Μανώλη μου!
3: Γεια σας.
0: Πού σε βρίνω, πού είσαι?
3: Αμπελοκήπους, όπως είπες.
0: Αμπελοκήπους, όπως πάντα.
3: Όπως λες πάντα.
0: Όπως πάντα, αμπελοκήπους.
3: Ναι.
0: Δεν μου λες αμπελοκήπους είναι ή αμπελόκηπους?
3: Και τα δύο.
0: Και τα δύο πάνε.
3: Ναι.
0: Ναι, γιατί μια φορά ήταν το κριτικό κέντρο Κρήτη.
3: Το υπόγειο εκεί.
0: Ναι, εκεί. Στους αμπελόκηπους. Και λέγαμε καμιά φορά στους αμπελοκήπους, λέει όχι, αμπελόκηπους. Κατάλαβες.
3: Ναι. Τη λέει ο Ψαραντώνης, Τσαμπεροκήπους.
0: Τσαμπεροκήπους, μόνο θα πάμε.
3: Που παίζεις Ψαραντώνη, πέρα πόδε.
0: Ναι.
3: Τσαμπεροκήπους.
0: Πέρα πόδε, παίζω όπου βρεθώ και όπου σταθώ.
3: Ναι.
0: Ωραίος ο Ψαραντώνης, ε. Και δεν είναι μεγάλο
3: μόνο. Όταν έκανε την συνάντηση για τον Νίκο του Ξυλούρη στο Σύνταγμα.
0: Ναι, μπράβο.
3: Ναι. Το είχε βγάλει ο Κακαουνάκης ο Μακαρίτης ο Sky.
0: Ναι.
3: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Και του λέει ο Κακαουνάκης, λέει Ψαραντώνη στο τηλέφωνο. Λέει απόψε, λέει είσαι στο Σύνταγμα, ε. Ναι. Αυτό μονολεκτικά.
0: Ναι.
3: Και είναι και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ε? Ναι. Μπορείς να μου τσιπείς τώρα ποιοι συμμετέχουνε?
0: Λέει όχι.
3: Αφού τσιγατέχεις εδώ.
0: Ναι, έπρεπε να του πει όχι. Ναι, θυμάμαι τότε ήταν συγκλονιστική η παρουσία του Ψαραντώνη, πραγματικά έκλεψε την παράσταση. Ήταν βέβαια μια από τις πιο μεγάλες συναντήσεις που είχαμε κάνει τις 10. Αυτή πραγματικά είχε ο κόσμος, πόσος κόσμος ήταν εκεί.
3: Τι
0: χαμός έγινε. Και ήταν και ο Υπουργός Πολιτισμού.
3: Ο Πάγκαλο, το θυμάμαι τον Πάγκαλο.
0: Ναι, που έδωσε το βραβείο. Το βραβείο.
3: Την Ουρανία.
0: Τον έπαινο, ναι, στην Ουρανία. Ναι. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική
3: στιγμή. Γιατί όμως το άφησε, μπορούσε να.
0: Γιατί 10, Μανώλη, 10, όχι. Ο κόσμος βαριέται. 10 χρόνια, 10 συναντήσεις, μια χαρά.
3: Ναι, αλλά βαριέται, Άξι. Αλλά μην ξεχνάς ότι νέα φιντάνια γεννιόνται όμως. Και ναι. Νεολαία και.
0: Η αλήθεια είναι.
3: Οι παλιοί, οι νέοι όμως.
0: Αυτό λέω τώρα, ότι τα νέα φιντάνια πρέπει να αναλάβουν μετά από εμάς. Δηλαδή να κάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
3: Ναι, σωστά.
0: Όχι για να οικονομήσουν, για να προβάλλουν
3: την
0: κριτική παράδοση.
3: Γιατί εμάς όλες, που είχε να δείξει Κρήτη.
0: Όλες οι συναντήσεις, εκτός από την πρώτη που έγινε στο Πέραμα στο Μυλοπόταμο και ήταν ο Αστέρας Περάματος που ήθελε να βάλει 1.000 δραχμές εισιτήριο, όλες οι άλλες συναντήσεις ήταν δωρεάν. Δηλαδή δεν πλήρωνε κανείς εισιτήριο, βρίσκαμε χορηγούς οι οποίοι καλύβανε τα έξοδα. Κατάλαβες? Δηλαδή πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις έχουν μείνει. Για πες μου τώρα τι γίνεται. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα για εσάς τους Παναθηναϊκάκηδες, ε?
3: Φυσικά είναι δύσκολη ημέρα, γιατί είναι με τον πλάτη στον τοίχο 1-0. Αν κάνει το 2-0 Ολυμπιακός μέσα, ναι, στο ΆΚΑ, και τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αν και το 24 το γύρισε ο Παναθηναϊκός από 0-2-3-2.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
3: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την κερδίσει τόσο εύκολα.
0: Ναι, σωστά.
3: Να το κάνεις 3-2.
0: Ναι, να σου πω. Το γεγονός ότι είναι η έδρα τώρα δεν έχει καμία σημασία, νομίζω.
3: Η έδρα είναι και εσύ και πλην είναι. Και
0: ναι, δηλαδή,
3: και κατάρα είναι.
0: Αγχώνει.
3: Μπορεί να δώσει όθηση στο φιλοξενούμενο, αλλά μπορεί να δώσει πίεση.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έχει να χάσει τίποτα εντός εισαγωγικών, γιατί σου λέει και να χάσω. Τους περιμένουμε στο σεφ κάτω.
0: Μπαίνει όμως με πιο καλή ψυχολογία, Μανώλη, ο Ολυμπιακός.
3: Μπαίνει με πιο καλή ψυχολογία, είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι, μπαίνει με πιο μεγάλη ψυχολογία, μπαίνει, ναι, γιατί έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι, έστω και έτσι όπως το πήρε, που κάπου υπάρχουν κάποια παράπονα, αλλά εντάξει.
3: Όχι, πραγματικά το πήρε, κοίταξε, ένα φάουλ το οποίο, ναι, ήταν με φάουλ επαφή, τώρα, να σου πω ειλικρινά, δηλαδή, ναι, πολύ αντικειμενικά. Τώρα πολλές φορές στην τηλεόραση. Υπήρξε μια μικρή επαφή του Νάνα πάνω στον Φουρνιέ, αλλά όταν το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι, είναι σε αυτή την κόψη του ξεδαφιού που κρίνεται σε μια κατοχή ή σε δύο κατοχές,
0: ναι,
3: δεν το δίνεις αυτό το φάουλ τόσο εύκολα. Άντυπα, ναι, βέβαια, δεν το, ναι, δίνεις τόσο εύκολα.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκε αυτό το φάουλ, όπως λες, ναι, τώρα και εγώ.
3: Δεν το δίνεις τόσο εύκολα. Πρέπει να δεις, σου βγάζει, ναι, μάτια να δώσεις φάουλ. Ναι. Δηλαδή.
0: Έπρεπε να κάνουν talents.
3: Γιατί,
0: για να το
3: δώσουν. Να το πω αλλιώς, εάν το δίνεις τόσο εύκολα αυτό το φάουλ, θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει άλλα 15 σφυρίγματα,
0: ναι,
3: υπέρ του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε.
3: Ή να τα σφυρίζεις όλες τις επαφές, ή θα σφυρίζεις καμία επαφή. Δεν μπορεί να σφυρίζεις μια ομάδα και μια ομάδα να μην σφυρίζεις.
0: Η γυναίκα ήταν η πρώτη.
3: Η Τσαρούχα, ναι.
0: Ναι, η πρώτη διαιτής, η Τσαρούχα,
3: ναι,
0: ε.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί έβλεπα και οι δύο-τρεις και τρέχανε και δεν ήξερα.
3: Και να σου πω κάτι. Η Τσαρούχα στο Facebook, πριν μπει στην διαιτητική ομάδα,
0: ναι,
3: είχε. Το ξέρουν όλα τα δημοσιεύματα. Είχε δημοσιεύσει «Θρέλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου» πάνω στο, ναι, Facebook.
0: Ναι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι το έδωσε επειδή είναι Ολυμπιακός.
3: Όσο
0: όχι,
3: και να είναι, κοίταξε, όσο και, ναι, να είναι.
0: Όσο επηρεάζει, ναι, εντάξει. Ναι.
3: Δεν φυλακίζονται τα συναισθήματα,
0: ναι,
3: και τα αισθήματα.
0: Ναι.
3: Αυτά μας καθορίζουν, δεν μπορεί να τα διατηρήσει.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε σήμερα. Τι ώρα είναι, 9 το βράδυ?
3: 9 το βράδυ, ναι.
0: 9 το βράδυ εκεί στο ναό του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
0: Θα του έχει κάνει και απολύμανση. Θα του είχε κάνει, λέει, και απολύμανση ο Γιαννακόπουλος.
3: Από τσιγάβρους, βέβαια.
0: Από τσιγάβρους. Οπότε.
3: Οι γάβρους δεν έχουν ελέγχο.
0: Ναι. Πάντως να κάνω μια πρόβλεψη. Βλέπω να γίνεται το 2-0, Μανώλη.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά.
3: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια. Λοιπόν, για να πάμε στο Κερατσίνι να δούμε τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη τον Γκλαουράκη, να μας πει τα κάνει. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα στο Κερατσίνι, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ θα μου τα λες.
4: Είναι... Παλεύομαι, Γιώργο μου, παλεύομαι.
0: Εντάξει,
4: παλεύομαι,
0: μακριά είναι ακόμα, μακριά είναι ακόμη τα λοιπάσματα.
4: Έχει πολύ δουλειά, Γιώργο.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, γιατί έχω κάνει τέτοιες εκδηλώσεις και ξέρω, δηλαδή, ο ίδιος έχω κάνει και τις ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Αλλά εσείς είστε μια ομάδα καλή εκεί, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις πολύ καλούς συμπαραστάτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δίπλα σου. Οπότε.
4: Και
0: πολλούς εθελοντές, πάρα πολλούς εθελοντές. Θα έρθει και ο Ανδρέας ο Ρουσάκης να ψήνει σουβλάκια. Ή δεν ξέρεις?
4: Όχι, δεν θα έρθει ο Ανδρέας, διότι έχει πρόβλημα.
0: Α.
4: Και έχει σταματήσει τώρα.
0: Α, δεν θα είναι ο Ανδρέας, μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα, δεν έχω μάλλον συνεδρίο, το οποίο είναι και. Διότι τώρα, ξέρεις, ζητάνε και ορισμένα άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα, ναι, τώρα.
4: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Με αυτά που τα έχουμε κουβεντιάσει.
4: Πιστεύω να πάμε.
0: Θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, είμαι σίγουρος, γιατί υπάρχει ποιότητα στο πρόγραμμα. Ποιότητα στο πρόγραμμα και υπάρχει και καλή οργάνωση. Δηλαδή, όλοι όσοι θα έρθουμε εκεί θα περάσουμε όμορφα δίπλα στη θάλασσα. Τι να πω τώρα, και το μέρος είναι ιδηλιακό. Οπότε όλα θα πάνε. Πότε είπαμε ξεκινάμε?
4: 24
0: του Ιούνιου. Έχουμε ακόμη 19 μέρες. Με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Και συνεχίζουμε μετά με Γρηγόρη Σαμόλη, με Γεωργία Ανταγάκη και Μιχάλη Τζουγανάκη κτλ. Κτλ.
4: Έχουμε.
0: Ναι, ναι. Έχει πολύ πράγμα.
4: Πρέπει να. Καλά, θα σας στείλουμε τώρα
0: Το σποτ, ναι, ναι.
4: Για να στείλουμε το σποτ.
0: Εντάξει, έγινε Αντώνη μου λοιπόν.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Έγινε.
0: Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, να φύγω.

0: Να φύγω.
1: Και να θες δεν μπορείς να φύγεις τώρα, γιατί έχουμε, τους γάμους του Ιού την Κυριακή. Οπότε ναι. Και το θέμα είναι ότι εγώ την πάτησα. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνω.
0: Ίσως τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τι να κάνω. Τι πήσε καλά.
1: Κι όμως πήγα και χθες στο γιατρό, εδώ στο Περιστέρι, στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, γιατί είναι πιο κοντά. Γιατί αν πας στο νοσοκομείο πρέπει να περιμένεις 8 ώρες. Και πήγα στο ΙΚΑ, με είδε ο κύριος Σχοινάς, ορθοπαιδικός, και του λέω: επιτρέπεται, του λέω, στο Σαββάτο Κυριακή να πάω ένα ταξιδάκι. Πού μου λέει.
0: Και σου λέει: καλιά που να κάνω.
1: Λέω στην Κρήτη, λέει: όχι, μου λέει. 40 μέρες θα πονάς. Και ναι. Θα πονάς πάρα πολύ. Θα πίνεις ένα ντεπών των 100, των 1000 κάθε βράδυ για να μπορείς να κοιμηθείς. Και η αλήθεια είναι ότι το πια χθες πρώτη βραδιά και κοιμήθηκα μανόλη μια χαρά.
0: Κατάλαβες. Αυτά θέλουν το χρόνο του για να βγει.
1: Ναι, θέλουν.
0: Τι να κάνει, βέβαια.
1: Τι να πει, όλα είναι στο πρόγραμμα.
0: Κάποτε πέφτανε οι άνθρωποι από τη γαϊδάρου, στα μοράρια, στα φοράκια. Έτσι να κάνει. Τώρα είχε τα μηχανάκια, είχε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Η ζωή είναι.
1: Και από την καπούλα του γαϊδάρου θυμούμαι και έπεσα μια φορά. Από την καπούλα.
0: Μα είχε να κουφαθεί η παιδί εδώ.
1: Όχι από το σωμάρι, από την καπούλα. Ήταν ο παππού μου μαθιό στο σωμάρι και εγώ από πίσω. Και έκαμε τζέο γάδιαρο και τσίνησαν και με έριξαν κάτω. Αλλά το τσάσι μου είναι.
0: Αν ήταν και πήγαινε το μουλάρι μου να χώνει το σπίτι και στραπλιένε τον γυρεύαν.
1: Ή και αυτό, ναι. Άστα, έχουμε περάσει.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη, Γιώργη, είναι ευέκ, γιατί για τον καιρό καμιά φορά λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ελαφρύ αεράκι, αλλά ήδη είναι η θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς.
1: Πω.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι.
1: Είμαστε ακόμη 5 Ιούνιου.
0: Καλώς πάνω, εντάξει.
1: Μαλόλι, είμαστε ακόμη 5 Ιούνιου.
0: Δρόμους γνωστά είναι, δεν λέω κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας με στο ρεύμα εδώ που ζούμε για να πας να διασχίσεις το ρεύμα από τη μια μεριά ως την άλλη, τα στρατόπεδα μέχρι να βγεις, μπορεί να θες 3/4.
1: Ναι. Πολύ κίνηση.
0: Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Δεν μου λες, να... οι τουρίστες έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε πολλούς. Μάλιστα.
0: Τουρίστες να δουν τα μάτια. Ναι. Καταλήματα πολλά. Υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή και χθες μιλούσα με κάποιον που έχει καταλήμματα και λέει δεν έχουν καμία κάμψη, πάνε καλά. Έχω ακούσει άλλο ξενοδοχείο μεγάλο να λέει ότι κάνει μια κοιλιά σοβαρή το επόμενο διάστημα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα θα... η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα η όλη κατάσταση πέρι το Ιράν, ας πούμε, και τους πόλεμους.
1: Ναι.
0: Η βενζίνη εδώ τουλάχιστον εξακολουθεί να είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Που εντάξει είναι θέμα, αλλά απ' την άλλη Γιώργη φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν. Κυκλοφορεί ο κόσμος.
0: Λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή,
1: κυκλοφορεί ο κόσμος.
0: Και τα αυτοκίνητα πολλά. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τίποτα.
1: Ναι.
0: Οι εκδηλώσεις, γάμοι, τα βαπτίσια, τα διασκεδάσεις, τα ποτά. Αυτό που θετικά έτσι το βλέπω από μια πλευρά είναι ότι οι μπαλωτιές έχουν συμμαζευτεί.
1: Μπράβο, καλό είναι αυτό. Πολύ καλό, Μανώλη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά εκτός ορίων είναι τα περί των κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά το ύψος των προστήμων και την αυστηρότητα.
1: Ναι.
0: Την οποία επιδεικνύουν, ας πούμε, και τα όπλα και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που δεν ξέρω πότε θα έρθει εδώ στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: και εδώ που ήρθε, Μανώλη...
0: ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχει εγκλωβίσει τον κόσμο σε μια φάση που του δημιουργεί πανικό και φόβο.
1: Ναι.
0: Γιατί ανθρώπινα ένας άνθρωπος θα ξεπεράσει το όριο των 50 χιλιόμετρων ή των 40 ή δεν θα δει μια πινακίδα ή όπως έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια λέγουμε παιδί με το μηχανάκι. Φεύγω από εδώ και κάνω 10 μέτρα αριστερά για να μπω στον δρόμο. Αλλά το αριστερά απαγορεύεται. Τι φαίνει ο τροχονόμος εκείνη την ώρα
1: και
0: σου λέει και τον άποδο.
1: Ναι.
0: Ή φέρεις από το σπίτι σου να κατεβείς από κάτω στο φούρνο για να πάρεις ένα μπακτιμάδι, να βάζεις μετά το κράνος να πας στη δουλειά σου και με το που κατεβαίνεις σε βλέπεις που έχεις το κράνος στη χέρα γιατί είναι στα 30 μέτρα ο φούρνος,
1: ναι.
0: Όπως το παιδί ο γιος μας.
1: Ναι.
0: 350 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία είναι, σου λέω, έτσι κατά την άποψή μου υπερβολικά και τα χρήματα. Ωραία, μην βγει.
1: Ναι.
0: Να βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει: πα σε ένα γάμο, σε μια βάση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει μία ρακή.
1: Είναι τώρα ότι μας την έχουν κόψει για τη μία ρακή, Μανώλη.
0: Ναι, τότε.
1: Και αυτό είναι και πρόβλημα.
0: Να σταματήσουν να τελειώσει η ιστορία. Να μην βρει ο κόσμος.
1: Είναι και πρόβλημα για τα μαγαζιά, δηλαδή.

0: Ειδικά για τα μπαρ αυτά που πουλούν, τα ποτάδικα που λένε.
1: Τώρα δεν πίνει ο κόσμος. Ωραία, να αυτός που θα πιει να μην οδηγήσει.
0: Ναι, μπράβο. Έτσι.
1: Όλοι που θα πιούν μπορούν να πάρει άλλο σε αυτοκίνητό του να πάει.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Ή να μην ξαναπάει λοιπόν ο κόσμος πουθενά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια λύση. Να μην ξαναπάει πουθενά.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, αλλά.
1: Είπαμε άλλο. Δηλαδή άλλο το μια ολιά και άλλο το κιά ολιά. Ναι. Πώς το λέμε εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, μα και μόνο που λέμε.
1: Και μόνο.
0: Μα και μόνο ρε παιδί, εντάξει.
1: Δηλαδή
0: είπαμε.
1: Να σε βγάζεις τόσο ρίο επειδή είπε μία ρακή. Για όχι όνομα του Θεού.
0: Όχι να σου λέει να πηγαίνεις με 30 στη Συγκρού.
1: Στη Συγκρού, ναι.
0: Ναι, πώς να πας με 30 στη Συγκρού, ναι. Να σε σκοτώσουν. Δηλαδή άλλοι, εκτός να πηγαίνουν όλοι με 30. Ε?
1: Να πηγαίνουν όλοι με 30, να ξεκινάς τη Δευτέρα από το σπίτι
0: και να φτάσεις την Παρασκευή.
1: Την
0: Παρασκευή, ναι. Μανώλη μου, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό.
1: Να
0: γίνουν τα γεγονότα τα ευχάριστα. Και εδώ είμαστε να τα πούμε από Δευτέρα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
18: Ναι,
14: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
18: Για πες.
14: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
18: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
14: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
19: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπά ξαπλώνει και ας είναι απόξω στην αυλή, τρεις πιθαμές στο χιόνι, μας είπε ο Νεκτάριος, ο Σαμόλης. Και εμείς πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε για προτελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο «αντιστάσου», «βοήθησε», «στήριξε», «αντιστέκομαι», «βοηθώ», «στηρίζω». Πώς το λέμε στην κρητική διάλεκτο? Να ρωτήσω και το φίλο μας τον Ερίκο, το Μπουερικάκι από τη Φιλανδία, και τη σύζυγό του την Ήλια. Πώς το λέμε, Ερίκο? Μήπως ξέρουν οι φίλοι σου η Ρίτα με το Γιάννη? Αν ξέρουν, 210-5122-159, το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
0: Καλώ στην Ειρήνη μας. Καλή σου μέρα.
2: Γεια, τι κάνετε?
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
0: Κάνει ζέστη λιγάκι εκεί στην Κλειφάδα, όχι?
2: Εντάξει, δεν έχει τόσο.
0: Έχετε και θάλασσα σας εκεί κοντά, οπότε εντάξει, είναι πιο... Ναι. Είστε πιο ευνοημένοι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι παλιά, εντάξει, εγώ τη Γλυφάδα δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάω για μπάνιο, ούτε και τώρα, αλλά τέλος πάντων, βλέπεις όμως τόσο κόσμο.
0: Ναι, ναι.
2: Που έχετε με τα μαγιό τους, με τα μπουρνουζάκια τους.
0: Ναι, ναι.
2: Ιδίως όταν πηγαίνεις για δουλειά Κυριακή πρωί, τώρα μιλάμε.
0: Ναι.
2: Που περιμένουν στο φανάρι για να περάσουν και είναι με τις τσαντούλες τους, τα μαγιό τους, τα μπουρνουζάκια τους. Λέω, okay, είναι. Νομίζω ότι έχουν έρθει σε νησί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς, και να σκεφτείς ότι ο μήνας έχει 5 και είναι ο Ιούνιος, δεν είναι ο Αύγουστος ούτε ο Ιούλιος.
2: Ναι,
0: οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει φέτος, που μας προειδοποιούν όλοι ότι θα έχουμε, λέει, ένα πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι. Αλλά εμείς εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω.
2: Κοίταξε, πριν ένα μήνα είχαμε χειμώνα.
0: Ναι.
2: Ας έρθει το καλοκαίρι.
0: Ναι, ας έρθει το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε να το υποδεχτούμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, όλα καλά.
2: Προσαρμοζόμαστε εμείς, μωρέ.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
0: Ειρήνη μου, τουρίστες έχει πολλούς εκεί?
2: Πάρα πολλούς.
0: Έχει πάρα πολλούς.
2: Πάρα πολλούς. Είναι και τα Ποσειδόνια τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει πάρα πολλούς από το Πάσχα ξεκίνησαν.
0: Ναι.
2: Που το φοβόμουν έτσι με τους πολέμους και με τα λοιπά, ξέρω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει και καλό τουρισμό. Τουλάχιστον σε εμάς εδώ, στην Γλυφάδα, έχει. Ναι.
0: Μπράβο, γιατί στην Κρήτη διαμαρτύρονται ότι ναι, μεν έχει κόσμο, αλλά δεν είναι, λέει, είναι, λέει, τη σαλάτα. Δεν είναι, δηλαδή, τρώνε μια σαλάτα 4 άτομα. Ενώ από ό,τι μας λες εσύ, εδώ την πάνε καλά τη Mercedes.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τώρα για να τα λέμε όπως έχουν.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει και με τα πρακτορία, έχει να κάνει και με τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν έχουν μαζέψει όλους τους βραχιολάκηδες.
0: Ναι, μπράβο.
2: Έτσι. Αυτό, και βλέπεις τώρα, πας εξωτερικό. Και πληρώνεις ακόμα, τι να πω, δηλαδή ακόμα και τη τουαλέτα που θα χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι, ναι, πρέπει να δώσεις το 2 ευρώ.
2: Εμείς τους έχουμε με όλα τους να τρώνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ναι. Όπως το
2: και
0: λες,
2: αυτοί
0: ακριβώς.
2: Μετά δεν βγαίνουν έξω στα μαγαζιά, ούτε για ψώνια δεν βγαίνουν.
0: Και είναι...
2: Απλώς κάνουν την περατζάδα τους να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Και τα πακέτα αυτά...
2: εγκλωβισμένους στα ξενοδοχεία.
0: Ναι, τα πακέτα αυτά, τα all inclusive, είναι και φτηνά. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι πληρώνουν ένα κάρο λεφτά για να τα απολαμβάνουν όλα αυτά.
2: Και είναι όλα πακέτο με αεροπορικά, ενώ σε εμάς,
0: όλα,
2: αν πας να κάνεις ένα αυτό, το πληρώνεις αδρά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό λοιπόν τώρα είναι λίγο η πολιτική που ακολουθούμε.
0: Ναι,
2: το νομίζω ότι πρέπει να... Ναι. Δεν
0: πρέπει,
2: ξέρω.
0: Πρέπει να
2: όχι
0: βάλουμε...
2: να είναι στα ύψη.
0: Όχι
2: έτσι.
0: Βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά
2: να είναι όμως ωραία και για εμάς τους Έλληνες.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι το βασικό και αυτό.
0: Και για να δουλέψουν και τα μαγαζιά, να δουλέψουν
2: όλος
0: και τα, και τα κομμωτήρια και τα γουναράδικα, γιατί οι ξένοι παίρνουν και γούνες, λέω,
2: Καλέ ναι.
0: Ναι,
2: καλέ,
0: δηλαδή εντάξει, τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως να περάσει και αυτή η χρονιά θα περάσει καλά, μου φαίνεται, δηλαδή και φέτο και η Κρήτη μας, αλλά και εδώ η Αθήνα θα βουλιάξει από τον τουρισμό. Ο πόλεμος πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει πόλεμος. 10 μέρες πριν το Πάσχα το είχαμε πει ότι θα τελειώσει, τότε που ήταν σε έξαρση, γιατί είδανε τώρα ότι ήταν να χαλάσουν το χαλάσανε, ότι ήταν να γκρεμίσουν το γκρεμίσανε, όσους ήταν να σκοτώσουν τις σκοτώσανε, οπότε τώρα απλά δεν το λένε επί τόπου και το πάνε από το ένα Σαββατοκύριακο στο άλλο για να μπορούν να παίζουν με το πετρέλαιο και να παίρνουν τον ανθρώπο τα λεφτά. Κατάλαβες, υπάρχουν κέρδη δισεκατομμυρίων, Ειρήνη μου.
2: Και εμείς ζούμε στον ύπνο του δικαίου,
0: και εμείς λέμε ότι
3: Παναγία μου, να τελειώσει ο πόλεμος και πάμε και ανάβουμε κεριά στον Άγιο Αντώνη, να τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος έχει τελειώσει. Απλά.
2: Ναι, απλώς ξέρεις απλά, τι γίνεται. Αυτό είναι τώρα ότι ζει συνέχεια με την ανασφάλεια. Ναι,
3: μας κρατάνε, πλώτο, μπράβο.
2: Μόνο κακό κάνει. Ναι, παντού. Και η βαριά μας εμάς βιομηχανία είναι ο τουρισμός.
3: Βέβαια. Βέβαια, δεν έχουμε εμείς αυτοκινητό βιομηχανίες.
2: Έτσι.
3: Ούτε καράβια φτιάχνουμε, ούτε αεροπλάνα. Το θέμα είναι ότι ο τουρισμός είναι η δική μας οικονομική ένεση, που αν δεν γίνει, πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά, να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν είμαστε κακομύριδες και με ψημιρούμε και λέμε όφου και όφου τόνα, όφου τάλο, δεν πρόκειται πω τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Όλα θα πάνε καλά.
2: Και όλα θα πάνε καλά. Να σκεφτόμαστε το θετικό για να μας έρχεται.
3: Ναι,
2: αυτό
3: είναι,
2: πιστεύω.
3: Είναι ένα ζευγάρι τουρίστες, ο Ερίκος, ο Μπουερικάκη και η γυναίκα του Ήλια, που έρχονται τώρα 40 χρόνια στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Και πάνε και στον Άγιο Μάμα εκεί, γιατί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Είναι από τη Φιλανδία και έρχονται κάθε χρόνο. Και άκουσαν. Ακούνε την εκπομπή μας, Ειρήνη.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Να τους την αφιερώσουμε τότε.
3: Τους την αφιερώνουμε και έχουν και δύο φίλους που ήρθαν φέτος, η Ρίτα και ο Γιάννης. Και μου το έπανε και έπαθα την πλάκα μου. Λέω, τι γίνεται τώρα εδώ.
2: Τώρα
3: τι γίνεται εδώ.
2: Στη Φιλανδία,
3: Ναι.
2: Φοβερή, οργανωμένη χώρα.
3: Βέβαια.
2: Το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.
3: Μπράβο. Μπράβο.
2: Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί, από την παιδεία.
3: Ναι.
2: Και βέβαια έχουν παιδεία οι άνθρωποι σε όλους τους τομείς, γιατί βλέπεις πως σέβονται τον πεζό,
3: ναι,
2: πως σέβονται την πόλη τους να είναι καθαρή. Πως, δηλαδή αυτό σημαίνει πολιτισμός.
3: Όπως
2: και
3: το
2: χαίρομαι
3: λες,
2: που
3: όπως το λες,
2: έρχονται τέτοιοι άνθρωποι.
3: Ναι. Η παιδεία, η υγεία, όλα αυτά είναι πρώτες προτεραιότητες. Αλλά δυστυχώς εμείς εδώ έχουμε πρώτη προτεραιότητα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερη προτεραιότητα το Πρέταντορ. Δεν μα πηγούνε, μωρέ, λέω, να μας αφήσουν ήσυχους.
2: Και την καρέκλα.
3: Και ποιος την καρέκλα.
2: Θα πάρει την καρέκλα, μην την εξουσία.
3: Ναι, μην αγγίξει κανείς την καρέκλα.
2: Δεν χρειάζεται τίποτα.
3: Βέβαια.
2: Άλλο.
3: Την καρέκλα μου και τα μάτια σου. Τίποτα άλλο. Ειρήνη μου, να κάνουμε μια γρήγορη συνταγή, γιατί βλέπω ότι πέρασε ο χρόνος.
2: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα, ναι. Θα κάνουμε άλλη του χρόνου. Θα βάλουμε μια άλλη ενότητα.
3: Μπράβο.
2: Να λέμε.
3: Ναι.
2: Και τα πολιτικά μας,
3: ναι,
2: τα καυτηριάζουμε μέσα από συνταγές.
3: Πολιτικές αθυβολές.
2: Έτσι, και τα ζώδια, γιατί όχι.
3: Ναι, γιατί
2: και
3: όχι.
2: Τα ενεργειακά μας,
3: μπράβο,
2: όλα.
3: Μπράβο.
2: Για θετική ενέργεια,
3: και
2: ψυχολογία θα βάλουμε.
3: Και αθλητικά.
2: Αθλητικά δεν το έχω.
3: Δεν το έχεις με τα αθλητικά.
2: Τότε, δεν το έχω τόσο.
3: Τι μου λες ότι είσαι, Ολυμπιακός και είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι μου είπες την άλλη φορά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχω να ξέρω. Τα καθέκαστα,
3: δεν ξέρεις τα τρίποντα. Θα βάζουμε το Μανώλη το σκανδάλι να μας τα λέει, που είναι ειδικό σε αυτά.
2: Τέλεια.
3: Και στο βόλεϊ που κάνουν το. Όχι το σερβις, το σερβις.
2: Σερβις.
3: Ναι, όχι σερβις. Σερβις κάνετε στην.
2: Σερβις κάνουμε εμείς. Υπάρχει γίνεται σερβις.
3: Ειρήνη μου, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό φαγητό, σκέφτηκα.
3: Ναι.
2: Που νομίζω θα σας αρέσει. Είναι παπουτσάκια.
3: Όπα.
2: Με μελιτζάν σακώνικες και πληγούρι όμως. Δεν θα σας το κάνω με κοιμάδες και με
3: μεσαμέλ
2: και τέτοια.
3: Με πληγούρι.
2: Ναι,
3: λένε,
2: παραδοσιακό, λένε, νοστιμότατο, υγιεινότατο.
3: Λοιπόν,
2: και πάμε λοιπόν
3: πάμε
2: απλά υλικά.
3: Ναι, σ' ακούω.
2: Θέλουμε, τώρα ανάλογα και πόσα άτομα έχει η οικογένεια.
3: Τέσσερα.
2: Βάλε 10-12 μελιτζάν σακώνικες.
3: 12 μελιτζάνες τσακώνικες.
2: Τέλεια. Είναι,
3: ναι,
2: πιο γλυκές.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Τώρα, για τη γέμιση θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια πληγούρι.
3: 2 φλιτζάνια πληγούρι, ναι.
2: 2 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα.
3: 2 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα φρέσκα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο.
3: 1 δεύτερο μαϊντανό, ναι.
2: Θέλω τώρα τα φύλλα του. Μια χούφτα δυόσμο, όπως
3: μια...
2: θα το βγάλετε από τη γλαστούλα σας, τα φύλλα μόνο ψιλοκομμένα.
3: Μια χαχαλέ δυόσμο.
2: Ω, τέλεια. Πάμε. Λέξη.
3: Πάμε.
2: 3 ντοματούλες τις οποίες θα μου τις τρίψετε στο τρίφτη, τριμμένες.
3: 3 ντομάτες τριμμένες, ναι.
2: 2 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες.
3: 2 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες, ναι.
2: 1 πιπεριά πράσινη κομμένη σε κυβάκια.
3: 1 πιπεριά πράσινη κομμένη σε κυβάκια, ναι.
2: Και θα μου βάλετε και 2-3 ντοματούλες τις οποίες θα μου τις κόψετε σε ροδέλες και θα καλύψουμε από πάνω τις μελιτζάνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν.
2: Ωραία, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Φύγαμε για εξέλιξη.
3: Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, πάμε. Λοιπόν, μονομέριασέ τα τώρα και βάλτε κάπου να ψηθούνε. Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ή θα μου βάλετε τις μελιτζάνες και θα μου τις τηγανίσετε.
3: Ναι.
2: Ή τώρα θα μου τις βάλετε στο γκριλ να μαραθούνε. Εγώ αυτό το κάνω, ούτε να τρώω το χρόνο μου στα τηγάνια, ούτε τίποτα.
3: Καλύτερα στο γκριλ και πιο υγιεινό.
2: Μπράβο.
3: Ναι.
2: Χαράζουμε λοιπόν βαθιά τις μελιτζανούλες κατά mm-hmm. μήκος με το μαχαιράκι μας.
3: Ναι.
2: Και τις βάζουμε σε μια λαδόκολα, mm-hmm. αλατίζουμε. Και τις βάζουμε στο γκριλ, δεν θέλει, 2-3 λεπτάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Okay, και τις να βάζουμε μέσα στην άκρη.
3: Να μαραθούνε, ναι.
2: Ωραία, να μαραθούν. Σε ένα τώρα φαρδί τηγάνι, ναι. παίρνεις τα κρεμμυδάκια, ρίχνεις το ελαιόλαδο και προσθέτεις κρεμμυδάκια, πιπεριά και σκόρδο.
3: Ναι.
2: Ανακατεύεις και ρίχνεις μετά το πληγούρι, την ντομάτα και νεράκι.
3: Μάλιστα.
2: Θέλει γύρω στα 3 φιτζάνια νεράκι.
3: Μάλιστα.
2: Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο,
3: ναι.
2: τη σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε το πληγούρι να τραβήξει όλα τα υγρά.
3: Οπα.
2: Στο τέλος προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, τα μυρωδικά μας,
3: ναι.
2: γιώσμο, μαϊντανό, ωραία.
3: Ναι. Ναι.
2: Και γεμίζουμε τώρα τις μελιτζάνες με αυτό το μείγμα. Και τις τοποθετούμε σε ένα ταψάκι δίπλα τη μία στην άλλη.
3: Ναι.
2: Και να καλύπτουμε τώρα κάθε μελιτζάνα με 2-3 ροδελίτσες ντομάτας. Γι' αυτό
3: ναι.
2: σου είπα ότι θα χρειαστούμε.
3: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ωραία. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για περίπου μισή ωρίτσα.
3: Στο ταψάκι το αλείφουμε με λάδι στο κάτω μέρος να μην κολλήσουμε.
2: Βέβαια, θα βάλει λαδάκι ελαφρώς. Δεν χρειάζεται πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί σχεδόν είναι έτοιμο. Κατάλαβε. Περισσότερο θέλει. Αλλά θα μείνει με το λαδάκι του, θα δεις, θα κατεβάσει κιόλας.
3: Μπράβο. Και τα αφήνουμε.
2: Και είναι ένα φαγητό τόσο υγιεινό, τόσο
3: ώρες.
2: Νόστιμο.
3: 2 ώρες.
2: Τι 2 ώρες.
3: Πόση ώρα το αφήνουμε στο φούρνο?
2: Καλέ, ούτε 20 λεπτά με μισή ώρα.
3: Α.
2: Ναι, καλά, αφού είναι έτοιμο. Και η μελιτζάνα μας και το πληγούρι μας.
3: Αλλά αυτό τα έχουμε προψήσει, να το πούμε έτσι.
2: Ας το πούμε έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ας το πούμε έτσι.
3: Γιατί ξέρω.
2: Κοίταξε, αυτή τώρα τη συνταγή, αν θέλεις να δώσεις μια άλλη πινελιά,
3: ναι.
2: μπορείς τώρα, πρόσεξε, αν έχεις κανένα ψαρικό,
3: ναι.
2: δηλαδή σουπιές, αν έχεις σουπιές γιαχνί ή
3: ναι.
2: μύδια γιαχνί
3: mm-hmm.
2: ή καλαμαράκια γιαχνί,
3: ναι.
2: μπορείς να βάλεις στο πληγούρι από πάνω και τις σουπιές, πρόσεξε τώρα ένα άλλο,
3: ναι,
2: έτσι,
3: ένα κόλπο,
2: και
3: ναι.
2: κάνεις ένα συμπεθεριό ψαρικού με μελιτζάνα γλύκισμα, αν θέλεις. Αλλά είναι ωραίες καλοκαιρινές έτσι,
3: ναι.
2: Προτάσεις που νομίζω, για να μην τρώμε και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, γιατί χρειάζεται η μελιτζάνα, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Η μελιτζάνα, να ξέρεις ότι έχει πάρα πολύ... Καταρχάς χρησιμοποιείται παλιά στην παραδοσιακή ιατρική.
3: Οπα.
2: Για τις δερματικές παθήσεις.
3: Μάλιστα.
2: Μειώνει πάρα πολύ τη χοληστερίνη.
3: Μπράβο.
2: Να ξέρεις, έχει Οπα. Πάρα πολύ αντιοξειδωτικά. Και τώρα θα σου πω ένα για το Σόφι γρήγορο,
3: ναι.
2: ότι αν πάρεις τη ψητή μελιτζάνα και την πολυτοποιήσεις,
3: ναι.
2: μπορείς να τη βάλεις σαν κατάπλασμα στο δέρμα όταν έχεις είτε σπυράκια είτε εγκάβματα.
3: Άκου να δεις.
2: Και μιλάμε, είναι ένα και ένα.
3: Σου τα γένει αμέσως, ε.
2: Και επίσης είναι και για τις αιμορροίδες.
3: Όπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν κάνεις ένα αφέψιμα από τα κοτσάνια της μελιτζάνας.
3: Μάλιστα.
2: Ή πάρεις τα κοτσάνια και τα κάψεις έτσι, τα ψήσεις τέλος πάντων. Και μετά τα κάνεις σκόνη, τα ανακατεύεις λίγο με λαδάκι και το κάνεις τοπικά και εξαφανίζονται οι αιμορροίδες. Είναι
3: Μάλιστα.
2: η παλιά γιατροσόφια. Και βέβαια να σου πω, η μελιτζάνα. Άμα τη βράσεις, έχει τέτοιες, πώς το λένε τώρα, πώς να σου πω, είναι σαν αντισηπτικό το πληγών.
3: Ναι.
2: Δηλαδή παλιά στις πληγές, γιατί είναι βακτηριοκτόνες ιδιότητες έχει και
3: ναι.
2: παλιά για να καθαρίσεις τις πληγές έβραζαν τη μελιτζάνα
3: και, έβαζαν το
2: και αυτό το χυμό το έβαζαν πάνω στις πληγές και τις περιποιώτησαν γιατί σκότωνε και τα μικρόβια και καθάριζε τις πληγές.
3: Δηλαδή παίζει ρόλο μπεταντίν.
2: Μπράβο.
3: Όπα, είπα, λέω. Ειρήνη μου, τι
2: παιδιά,
3: να σου
2: ναι.
3: πω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να
3: ευχηθώ
2: καλά.
3: Καλό Σασιλό. Σαββατοκύριακο.
2: Καλό γλυκό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι με καλό.
3: Να σε καλά, Ειρήνη μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: μυρωδιές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήτρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορό.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Η γάμη, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
13: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
14: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
12: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
13: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ντουρουντούρου και ντουρούντουρου ντουντούρου ακούμε από το Γιώργη το Γκουμιώτη. Προηγουμένως ακούσαμε και τι γυναίκες στο στρατό, πάλι από το Γιώργη του Γκουμιώτη. Και τώρα θα ακούσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το Φάνη το Ξημεράκι, που σατιρίζει με το δικό του έμετρο τρόπο κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα τα γεγονότα της εβδομάδας. Για να δούμε ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα για το Φάνη μας, και με το δικό του τρόπο θα μας τα πει αμέσως τώρα. Φάνη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Από την Αθήνα, δεν είσαι στη Γεργερή?
1: Από την Αθήνα, επέστρεψα, ήμουνα Κρήτη και τα σημερινά θα έχουν σχέση με την Κρήτη και τις μέρες που έζησα κάτω.
0: Όπα, σ' ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Φάνη μου.
1: Λοιπόν, η Κρήτη μας πανέμορφη για αυτή την εποχή, να μείνει αναλύωτη όλων μας η ευχή. Δεν πρέπει οι τουρίστες μας να μας αλωτριώσουν, δεν έχουν στον πολιτισμό τίποτα να μας δώσουν. Τα ήθη και τα έθιμα πρέπει να κρατηθούν, πρέπει να μείνουν ζωντανά και να διαδοθούν. Ευλογημένο το νησί είναι από τη φύση και τυχερός όποιος μπορεί απάνω του να ζήσει. Χορταρικά πολλό λογιό παντού στην εξοχή, η βάση της διατροφής ήταν από την αρχή. Αυτάρκεια πραγματική με ένα σωρό καλούδια και πανδεσία αληθινή του Μάη τα λουλούδια. Αν βγεις στο Μάη εξοχή, τότε θα σας συναντήσεις, με άδεια χέρια δεν μπορείς στο σπίτι να γυρίσεις. Τα φρέσκα αμπελόφυλλα πολλούς ξετρελάνουν, που χρόνια οι νοικοκυρές αντολμαδάκια κάνουν. Αψέκαστα μπορεί να βρεις, να μην το αμελήσεις, την οστιμιά που έχουνε θα πρέπει να γνωρίσεις. Τα μπέλια λιγοστεύουνε, το κόστος μεγαλώνει και στη μανία του καιρού αγρότες είναι μόνοι. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, τους χοχλιούς σας συναντήσεις, είναι ο πιο καλός μεζές της κριτικής μας φύσης. Με σεβασμό στο μάζεμα, μόνο το καλοκαίρι, ποτέ χειμώνα στο χωριό να μην απλώσει χέρι. Με νόμο απαγορεύεται τότε το μάζεμά τους, γιατί αναπαράγονται, γεννούνε τα αυγά τους. Της Κρήτης είναι θησαυρός και θέλει προστασία, με σύνεση στο μάζεμα αυτή είναι η ουσία. Σε κάποιες άγωνιες γωνιές θα βρεις αγκιναράκια, άγρια βιολογικά με ζέζια ταρακάκια. Απίστευτη η γεύση τους, μα το καθάρισμά τους δύσκολο μπελαγίδικο όπως το μάζεμά τους. Αξίζει η προσπάθεια, άμα τα συναντήσεις, η γεύση τους ξεχωριστή, πρέπει να τη γνωρίσεις. Η κάπαρη φυτρώνει αυτή την εποχή, μα δύσκολη στο μάζεμα και θέλει προσοχή. Αγκάθια έχει ο πλαστός που πρέπει να τα βγάλεις, αξίζει η προσπάθεια, γι' αυτό μην αμφιβάλλεις. Θέλουνε και ξεπίκρισμα, θα πρέπει να γλυκάνουν, στο βάζο ξύδι μπόλικο καλούς μεζέδες κάνουν. Ευλογημένο το νησί, και θα το ξαναπούμε, την τύχη τους στα χέρια τους αληθινά κρατούμε. Αυτά τα λίγα από τις μέρες που ήμουν στην Κρήτη, που πραγματικά είναι αξέχαστες και είναι ευλογημένο το νησί μας, σίγουρα και πρέπει να το προσέχουμε.
0: Κρήτη, ωραίο. Εμείς πότε θα πάμε Κρήτη, Φάνη μου? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Εσύ χόρτασες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από καρδιάς καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Φάνη μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ρένα Παραδεισανού, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, και κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Καλά δεν πάει η ημέρα, Ρένα μου? Καλά πάει. Λοιπόν, Ερίκο Μπουερικάκι, μας έχεις κάνει σήμερα, τι να σου πω, μας έχεις κάνει λιώμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα και στην Ήλια και στη Ρίτα και στο Γιάννη, που είπατε τα καλύτερα στο ράδιο Μεγαλόνισος, εκεί στον Νίκο τον Καλονάκη που μας τα μετέφερε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι Φιλανδοί τουρίστες, φίλες και φίλοι, που έρχονται κάθε χρόνο στο Ρέθεμνος.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κριτικαεπικαιρα.gr. Μπείτε και εσείς να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις. Εμείς να σας πούμε ότι αύριο Σαββάτο, 6 του Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων και ο Σύλλογος Κριτών Καματερού γιορτάζουν τη Μάχη της Κρήτης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα. Είναι στην Αγία Παρασκευή 40 στους Αγίους Αναργύρους. Θα υπάρχει πλούσιο μουσικοχωρητικό πρόγραμμα με τον Χρήστο Χαρκαλάκη, τον Χάρη Ζαχαριουδάκη, τον Μάριο Ηλιάκη και την Ελένη Ντουντουλάκη. Και βέβαια, τα χορευτικά των δύο συλλόγων, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο Σαββάτο 6 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ και ο Σύλλογος Κρητών Νέας Ιωνίας γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στο χώρο Πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Και τέλος να πούμε ότι την Κυριακή 7 Ιούνιου σε 7.30 το βράδυ, αδελφότητα Κριτών Περιστερίου, σε συνεργασία με το Δήμο, τη Μητρόπολη Περιστερίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Από το δασκαλο Γιάννη στη μάχη της Κρήτης στο Άλσος Περιστερίου», με καλλιτεχνική επιμέλεια από το Γιώργο το Φραγκάκι. Αυτά φίλες και φίλοι, και πάμε παρακάτω.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μέσα το πολύ ο Πάχνες, φίλες και φίλοι. Μεγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι στην Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Και λέμε Πάχνες στο Λέντο μαγαζί. Να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε. Και λέει και η Μαντινάδα μέσα στο σποτ, και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσκοβολά η Κρήτη. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και Τρίτης από τις 6 το απόγευμα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και από τις 1 το μεσημέρι το Σάββατο και την Κυριακή. Και όποιος πάει στις Πάχνες ξαναπάει. Γιατί? Γιατί περνά πολύ πολύ όμορφα. Εμείς να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και το σταθμό μας και τις εκπομπές μας. Και πάμε τώρα σιγά σιγά, βλέπω και είναι 11 παρά 10, γίνεται ένας κακός χαμός εδώ από τα μηνύματα και από τα τηλεφωνήματα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Παρασκευή έχουμε την αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη στο Ζορμπάς Live Stage. Αύριο λοιπόν η Στέλλα μας θα είναι στο Ζορμπάς Live Stage. Όσοι θέλετε να πάτε να την απολαύσετε, γιατί πραγματικά τα γλένδια με τη Στέλλα την Κουκάκη είναι απολαυστικά. Και πάμε τώρα. Απόψε είπα, όχι αύριο. Απόψε. Αύριο είπα. Απόψε. Απόψε το βράδυ. Μπρε, με μπερδεύτηκα. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο Ζορμπάς Live Stage Στέλλα Κουκάκη. Τόσα να πω στην κεφαλή μου και πάλι καλά. Και την κουτούλησα και την κεφαλή. Δεν λειτουργεί κανονικά όπως σε λειτουργάνε.

Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε αντιστέκομαι, βοηθώ, στηρίζω, και λέει η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, η κυρία της Μαντινάδας, μπέτη του βάνο του καιρού και κούτελο τανέ μου και δε φοβούμε του βοριά το βουητό ποτέ μου. Όπως καταλάβατε, η απάντηση είναι βάνο μπέτη. Βάλε μπέτη μπρε να δούμε τι θα γεννούμε. Βάνο μπέτη. Αντιστέκομαι δηλαδή, βοηθώ, στηρίζω. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση. Εύκολη, δύσκολη, δεν ξέρω. Από τα μηνύματά σας και από τα τηλεφωνήματά σας θωρώ ότι το έχετε βρει σχεδόν όλοι. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τον Χριστό τον Γεωργόπουλο, την Ευελίνα από το Ρέθυμνο, τη Στρατηγία Ανδρεάκου, τον Νίκο τον Κατσικανδαράκη, τον Μανώλη τον Μανουσάκη, την Παγώνα μας, τον Κωνσταντή, τον Νίκο τον Δαμανάκη από το Ήλιον, την Αθανασία Ταρπινίδου, Μανώλης Μπικάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Πολύβιος Πιταροκύλης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο, Βαγγέλης Νικολακάκης, που μας έκανε και παράπονα εκεί για τα ιατρία, λέει ότι η εφημερίδα Πατρίς το γράφει λάθος, ότι τα πρωινά ιατρία είναι, πώς το λένε, επιπληρωμή, όχι, τα απογευματινά είναι επιπληρωμή και γι' αυτό έχουν θησαυρίσει τα ιδιωτικά, αγαπητέ Βαγγέλη Νικολακάκη, γιατί η υγεία είναι στην εντατική και όλοι τις πρόχνουν στην ιδιωτικοποίηση. Αμφιβάλλεις? Οπότε έχει απόλυτο λάθος ο Κώστας Οξυλούρης, απόλυτο σωστό ο Κώστας Οξυλούρης και η εφημερίδα Πατρίς, και το λάθος είναι δικό σου. Αλλά εκεί για να υπερασπιστείς τα τεκτενόμενα, λες και ψέματα. Λοιπόν, Οδυσσέας Μαρκάκης, Νίκος Δαμανάκης, Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δημήτρης Κακουράκης, Δραμητρινός Αδάμ, Στέλλα Χαζεκίουλα, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Βασιλική Μαμάκη, Ιωάννα Πατεράκη, Γεωργία Νικολιδάκη, Κυριακή Μπάμπουλη, Φάνης Ξημεράκης, Τόνια Ποϊράκλειο, Δρυμαγίτη Άννα, Γιανακάκης Αντώνης, Παύλος Ατσαλής, Κώστας Τσίκριτσάκης, Αντώνης Παπουτσάκης, Μιχάλης Πιτικάκης, Νίκος Τωμαδάκης, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Σωτήρης Κόντο Γονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χριστούλα Δασκαλάκη, Βασιλιά Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργος Αρχοντάκης από Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Σάκης Καλαματιανός, Ιωακήμ Παραδισσάς, ο Σάκης ο Καλαματιανός είναι στο κρεοπολείο του Φουντόρα Δάκη στην Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, Ματίνα Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης, Δημήτρης Μακρυδάκης, Τάσος Κεσία Γεραρκάκη, Δημήτρης Κακουράκης, τον είπαμε, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Γιάννης Βουλγαράκης, ο πρόεδρος των Κρουσανιωτών της Αθήνας, Ηλίας Φανουράκης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Μανώλης Σαβουηδάκης, με το προπό εκεί στην Καλυθέα, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Ρένα Βασιλάκη, η προεδρίνα μας, Παπά Δημήτρης Σαμαράς, Παντελής Σφαγιανάκης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, Νίκος Κατσικανδαράκης, Γιάννης Χαλτσεδάκης Κουζουλέων, Άννα Λουπασάκη, Ιωάννα Κορνιλάκη, Κώστας Περουλής, Πέτρος Βρουβάκης, Πέτρος Μπροτζάκης, Λένα Τζανακάκη, Ρένα Παραδισανού, Άρχοντα Αντώνης, Κωστής Σπυριδάκης, Μανώλης Δαγάκης, Ελένη Κυριακάκη και Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας. Αν εξέχασα και κανένα, εντάξει, που να τσαναστορηθώ ούλους, είναι γραμμένοι σε τρία τετράδια εδώ. Α, τον Ερίκο δεν είπα, το Μπουερικάκι από τη Φιλανδία και τη σύζυγό του την Ήλια, όπως και τους φίλους τους, τη Ρίτα και το Γιάννη, που επικοινώνησαν με το ράδιο Μεγαλόνισος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Παρασκευή. Ωραία μέρα, Παρασκευή είναι η παραμονή του Σαββατοκύριακου. Έχουμε αμέσως τώρα Γιώργη Λεκάκη από το ράδιο Ερωτόκριτος στην Κρήτη Ζή Λεβεδιά. Μία με δύο, μια ενημερωτική εκπομπή από το ράδιο Μεγαλόνισος με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη. 5 με 7, ένα και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος. Και 7 με 9, η Ταχυδρόμη. Αύριο, ξεχάστε, και την Κυριακή θα έχουμε Αριστεία Καλογρίδη, θα έχουμε Λία Καπετανάκη, την πιλωτίνα μας, και θα έχουμε και Νίκο Κωστάκη. Εμείς, πρώτα ο Θεός να μας τον είναι καλά, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

σαν με τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί που θα τα ξαναπούμε, να πίνετε τσικουδιά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε ότι το γέλιο και το γλέντι είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
9: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλαιο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Η σκέψη μου πολεμίστης.
15: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
16: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Πέντε χιλιάδες έκκλησκες μασιά,
15: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
15: Αόρι.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
17: Αλουμίν.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
20: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Σωστομός Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
23: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
1: Που είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Χίλια καλώ σας βρήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Χίλια και δύο χιλιάδες. Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, σε όσους δεν τα έχουμε πει. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, έτοιμη. Και σήμερα, εν όψη Σαββατοκύριακου, με πολύ καλό καιρό, με ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά και με το σχετικό άγχος στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και ιδιαίτερα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, σε εσάς που έχετε γενέθλια, περαστικά στους αρρώστους και ό,τι καλύτερο για να περάσουμε μαζί το επόμενο 2 ώρο μας και να φύγουμε μετά για Σαββατοκύριακο.

Πολύ καιρό για μια φιλιά. Ξεκίνημα σήμερα με Μανώλη Αλεξάκη. Ερωτόκριτος Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. Χαιρετίσματα και αγάπη. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500.

0: γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, σε περιμένουμε.
1: Με περιμένετε και δεν σας περιμένω. Εγώ είμαι εδώ στην Τονισμένη. Ακούω ερωτόπιτο, ακούω το φίλο μου το Γιώργο το Ρεφάκι. Στην τρίτη κύριε Ροζέ και είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία, σου έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσεις όμορφα.
1: Μισό λεπτό, δεν περιέχα, βιάζεσαι?
0: Όχι.
1: Α, λοιπόν, κάτσε να αφιερώσω σε όλο το κόσμο, γιατί δεν πέραγω να βγω στη Μανώλη. Να αφιερώσω το φίλο στο Μαγκάνη που μας έκανε παρέα, στο φίλο μας στο Μανώλη που μας έκανε παρέα πριν, στο αγαπημένο στο αδερφάκι. Στο φίλο μου τον Ηλία τον Κουσάρα, το Φανουράκι στο Γιουρδέκο, τον Κώστα τον Κουβεράκι και την αγάπη μου σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θέλω Γιάννη Πετσάκη.
0: Εντάξει Τόνια.
1: Άντε, καλημέρα!

28 9 20 53 500. Καλημέρα κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη Βρουβάκη μας ακούει, μας χαιρετά, μας καλημερίζει και μας εύχεται ένα καλό πρωινό να έχουμε Παρασκευής με χαμόγελα, δύναμη, αγάπη. Καλημέρα κυρία Ελένη, στο Μοσχάτο και στον Ήπος από Κορώνου.

0: να δεις, να μην την εμαλώσεις. Μόνο πολλούς χαιρετισμούς από μένα να τις δώσεις. Οπα. Περαστικά σε όσους μας ακούνε και έχουν το δικό τους πρόβλημα, το δικό τους Γολγοθά. Αρρώστησες, μα μη σκεφτείς πως είσαι μοναχή σου. Τη σκέψη έκαμα γιατρό και βρίχνεται μαζί σου.
1: Εγλέτησα τη με τη ζωή, μα μάθηκε σημάδι.
0: Ζωηδάκης, εγλέτησα την. Καλημέρα και στη Γαλλία, μας ακούει η φίλη μας η Χαριστή. Φανουράκι Κουκουμπετάκι, καλημέρα Χαριστή, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο Χαριστή. Καλημέρα και στο Τυμπάκι, Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα στον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα.

Καλημέρα να στείλουμε στη Σουηδία, στο φίλο τον Νίκο το Λαγό. Δεν ξέρεις, λέει, πόσο σ' αγαπώ, γι' αυτό και αμφιβάλλεις. Όταν σου πω θα ξαφνιαστείς και δάκρυα θα βγάλεις. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Χαιρετισμού, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πάντα χαρές.

0: Παίρνουμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Κανιά Δημήτρη.
0: Καλώ το Δημήτρη.
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλή εκπομπή.
0: Στείλε τις ευχές και τις καλημέρες.
1: Σε στέλνω σε όλο το αγραντήριο, στην κυρία Τόνια, στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη και όσους μας ακούν.
0: Να είσαι καλά φίλε Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.
0: Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιώργο Φουντουλάκη. Γιάννης Κακλής, Ηλίας Γιαλιτάκης. Μοιάζουν πολύ τσι θάλασσας.

γουστάρα και στην Κύπρο. Γεια σου Κακλάρα. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Καλημέρα μας με καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλη την παρέα καλή εκπομπή. Γεια σου Τόνια.

2892-5300. Βγαίνουμε στον αέρα. Μας πήρε τηλέφωνο η κυρία Κέτη από τη Μυτιλίνη. Εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και την αγάπη της σε όλη την όμορφη παρέα μας.

Να στείλω καλημέρα και στο Ηράκλειο, στην κυρία Ιουλία. Πέμπω τη σκέψη και έρχεται κοντά σου να ξωμένει. Μπουκέτα να κρατεί χαρές, στσαγκάλες σου να μπαίνει. Πάμε λίγο και αθιανό. Έλα τα στερούσια. Έλα να την αλύσει η Κρήτη. Κωστής Κακουδάκης στη λύρα. Να τα στείλουμε με την καλημέρα μας στο όμορφο Ρέθυμνο. Στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη που λέει όμορφη, χαμογελαστή και γλυκιά καλημέρα. Σε όλη την όμορφη παρέα το Ερωτόκριτο, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, Ευαγγελία, ευχαριστούμε.

Καλημέρα και στο σύντεχνο το Γιώργο Ραπτάκη, στον αμοιρά της Βιέννου, που λέει για πες το εσύ όπως το λες, αυτό που όλοι λένε, αγάπη και τα μάτια ντός όντε το πούνε κλαίνε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, το ερωτόκριτο, καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει από το Ηράκλειο ο Μανώλης ο Γαλανάκης.

Recital Κακουδάκης. Καλημέρα και στον Τιμπάκη, στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει Ερωτόκριτο και τους εύχομαι υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα.

0: τρέχει ο χρόνος, τρέχει και 26 έφταξε. Προλαβαίνω να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα!
0: Καλώς τον, ναι. Καλημέρα στα Χανιά, κύριε Μιχάλη.
1: Σε αγαπώ και αρχίζομαι στη Θεία Παναγία. Σε αγαπώ ειλικρινά γιατί είναι μεγάλη αξία.
0: Και εμείς αγαπούμε.
1: Το ξέρω. Όλο το κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Αγάπη λέει ακατάλητη που ο χρόνος δεν τη φτύρει. Και ο χάρος την εσέβεται και τσικρατεί χατήρι.
1: Χαιρετώ τρεις Αντωνίες. Τέσσερις. Χαιρετώ τις Μαρίες. Χαιρετώ την Παγώνα. Ζηφιάνος είμαι στη χαρά παραγωγός στον πόνο. Όχι.
0: Και η ευτυχία έρχεται
1: όταν σε ακούω μόνο.
0: Όταν σε... ναι. Να σε βλέπω.
1: Εγώ χαίρομαι όταν σε ακούω, Γιώργο.
0: Και εγώ, κύριε Μιχάλη.
1: Μου δίνεις κουράγιο να πάω στα 120 χρόνια.
0: Με το καλό και στα 200.
1: Τέλος πάντων.
0: Έτσι να σε ακούω πάντα ωραξάτε, κύριε Μιχάλη.
1: Αλλά δεν θα πανέκαμε αγάπη με παράδεις. Μόνο με το λιράκι μου και με σημαντινάδες.
0: Σου αφιερώνω το τραγούδι που παίζει τώρα όταν κοιμάται ο δυστυχής. Κανείς μην τον ξυπνήσει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαιρετώ τη φιλιότσα μου. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου και το τριανταφυλάκι.
2: Κανείς μην τον ξυπνήσει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εσύ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να χαρίσει την οικογένεια.
0: Γεια σου, Μιχαλή.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη που άκουσα την αγάπη μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και φίλες, ξενιτεμένους μας στα νησιά μας, την αγαπημένη μας Κρήτη από άκριος άκρη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Σελένση Κυριακάκη στην εγγονή που έχει τη γενέθλια, να τη χαίρετε, πολύχρονη, χαρά, ευτυχία τη εύχομαι να έχει στη ζωή της. Και σε όλο τον κόσμο, στην ειρήνη που με καλύπτει.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
5: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
5: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
5: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
5: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
5: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
0: παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: δύο-τρεις ζωές.
1: Έτσι είναι κιόλας, δύο-τρεις ζωές ακόμα, δεν φτάνει μια. Καλημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα Ρούλα, κανά μπούχλι. Όμορφη μέρα με υγεία σε σένα Γιώργο, σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην κυρία Εύα μας. Στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά. Την αγάπη μου στέλνω επίσης στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του Μαγεστοκαθένα ξεχωριστά. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση.

καλημέρα και στο Αϊβαλί. Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο από το Αϊβαλί, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Θερμούς χαιρετισμούς από το όμορφο Αϊβαλί.

0: Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη. Έτσι απλά λέει μια καλημέρα από καρδιάς. Για ζεστό καφεδάκι. Όμορφη Παρασκευή για όλους. Καλό Σαββατοκύριακο κυρία Ελένη.
1: Παιδιά και πώς να σου μιλήσω. Και πώς να σου μιλήσω.
0: Και βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη, καλημέρα στο
0: ακροατέ. Καλημέρα κυρία Μαρίκα, τι κάνεις?
2: Εγώ έχω και το ραδιοφωνάκι μου στη θάλασσα, το ακούς?
0: Επήγες στη θάλασσα?
2: Βέβαια.
0: Ζηλεύω.
2: Μια θάλασσα, σήμερα είναι τέλεια. Αλλά έχω δουλειά και θα φύγω γρήγορα.
0: Επήγες, θα μπεις? Εμπίκες λέω, θα μπεις?
2: Ναι, θα ξαναμπώ, θα ξαναμπώ. Μέχρι μια η ώρα έχουμε δώσει ραντεβού. Γιατί μου σπάσανε τα λάστιχα στα δοντρίλια ο βοσκός. Δεν φαίνει που τρώει τα δοντρίλια.
0: Εντάξει, μην σε λεπτομέρειες, γιατί θάλασσα πες μας τώρα. Αξίζει να έρθω.
2: Είναι ήρεμη, ήρεμη, τέλεια. Σου λέω ζεστή, τα πάντα.
0: Μα
2: τα πάντα
0: τώρα. Α, είναι ζεστή.
2: Ναι, πεντακάθαρη, πεντακάθαρη. Όποιος θέλει να ανακολυμπήσει είναι τέλεια η θάλασσα σήμερα.
0: Ωραία, ωραία. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Παίρνουμε τα μπρατσάκια μας και πάμε στη θάλασσα.
2: Καλά να περάσουμε, όλος ο κόσμος που ακούει. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Καλογεράκη για την όμορφη ματινάδα που μου λέει κάθε φορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το έχω πει και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό, καλή συνέχεια Γιώργο.
0: Καλό μπάνιο κυρία Μαρίκα.
2: Επιτυχίες στα παιδιά σου.
0: Καλό μπάνιο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, επιτυχίες. Πάμε να στείλουμε στην Τόνια Γιάννη Πετσάκη. Από ζωντανή εμφάνιση Γιάννης Πετσάκης, ζωντανά στο γλέντι. Μαζί του ο Μανώλης Ρασιδάκης. Εγώ στερούμε τη χαρά και την δίνω εσένα.

πούμε δύο ματινάδες για τα λεφτά. Ανάθεμα τα λέει τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι. Μέχρι να ζω στο πλάι σου να σε θωρώ με νοιάζει. Ανάθεμα τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι. Και είναι πολλοί που τα έχουνε, μα ζουνε στο μαράζι. Του Μανώλη Μακρυδάκη.

Pavel Krieg. Γεια σου Γιάννη Πετσάκη.

0: έμαθε φως μου η καρδιά στα βάσανα και αντέχει. Γεια σου Γιώργη Φουντουλάκη, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα από αεροδρόμιο Καστελίου,
0: Μαμαλάκη. Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη, καλημέρα στο αεροδρόμιο.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Καλό πίνα, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης η ζέστη δεν σας επηρεάζει εκεί ή συνεχίζουμε κανονικά τις εργασίες?
1: Τώρα αν πω ότι κάνουμε προπόνηση για την κόλαση θα φάει.
0: Α, τόσο, παράξει. Τόσο καλά, ε.
1: Τι να κάνουν, εντάξει, χρειάζονται και αυτά. Δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, καλή δύναμη και...
1: καλά, καλό
0: σας δροσίζουμε, σας δροσίζουμε με τις μουσικές μας.
1: Ακριβώς, όταν μας ταιριάζει και μπορούμε να σας ακούσουμε, είμαστε στη συχνότητά σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Πάμε και στο Βαλσαμόνερο, στο Ρέθυμνο. Μας ακούει η Παγώνα στα Βιανουδάκη. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Παγώνα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε για την εκπομπή που είμαστε διαθέτης. Και αφιερώμε στο κοκαράκι το Γιώργη.
0: Ναι, το όνομά σου πες μας.
2: Είμαι ο Βασίλης ο Κανιλάκης.
0: Ο Βασίλης, από?
2: Από Μουρνέ.
0: Από Μουρνέ. Ωραία, Βασίλη, ναι. Αφιερωμένο και σε σένα, ό,τι παίζει.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ και, στο, και τον αδερφό στον Μανώλη. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Από Μουρνέ.

0: θάνατα τραγούδια. Παρακαλώ.
1: Πραγματικά, κύριε Γιώργο.
0: Έλα, κύριε Μαρία.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, πάμε έτσι δυναμικά, έτσι να φτιάξουμε έτσι, το κέφι μας, να πάμε έτσι, σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Όταν ξεκίνησες και με το μαλευζό του Γερεντάκη, Παναγία, μετά τον ακούς.
0: Και τον Εφιανό.
1: Είναι τριχιάζω το σώμα μου, γυρίζοντας αυτές τις καλές στιγμές στην εποχή μου που είναι μέρα κλίνα και κακομήρα. Αλλά είδα να κάνουμε κάθε πράγμα λέει τέλος εκεί. Λοιπόν, την αγάπη μου σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους τις αγαπημένες φίλες και φίλους, σε όλη την Κρήτη, σε όλα τα νησά, σε όλη την Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα, γιατί απανταχού μας εγρικούνε, να είναι όλοι ευλογημένοι και να είναι όλοι, είναι όλοι αγαπημένοι, όλους ακριβώς χαιρετούμε. Και χαιρετούμε και το συνεργείο εκεί στο Καστέλι, τον κύριο που ακούσαμε, να είναι καλά να εργάζεται, να μας εστάσουν τα αεροδρόμια το καινούριο. Τον κύριο Μιχάλη χαιρετώ ιδιαιτέρως, γιατί του αξίζει πότε μια καλημέρα του τη λέμε, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένοι κύριε Μιχάλη και πρέπει να τους χαιρετούμε όλους, αλλά δεν μπορούμε, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Θα πω μια μικρή ρήμα, να την αφιερώσω που είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Θέμα της ρήμας.
1: Βάλσαμο
0: λοιπόν, βάλσαμο στη ψυχή και στην καρδιά μας, πάμε.
1: Βάλσαμο λέει πραγματικά. Η σκέψη λέει ασχολήθηκε με ένα ωραίο θέμα. Βάλσαμο, λέξη όμορφη που πλέει μέσα στο αίμα. Βάλσαμο είναι του Χριστού η κάθε ευλογία, που του ζητούμε όλοι μας την κάθε αμαρτία. Βάλσαμο και παρηγοριά γίνεται κάθε μέρα, του ραδιοφώνου οι εκπομπές η πιο καλή παρέα. Βάλσαμο η καλημέρα μας, οι ρήμες μαντινάδες, όπου σκορπούνε μυρωδιά σαροδαρές καρνάδες. Βάλσαμο πάντα γίνεται η αληθινή αγάπη, πολλές φορές γιατρεύονται τα μίση και τα πάθη. Βάλσαμο είναι στη ζωή μια καλή φιλία, που δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Βάλσαμο η παρηγοριά που λες στον πονεμένο, προπάντως χάρου το σπαθί να έχει πληγωμένο. Βάλσαμο είναι η χαρά που δώσεις στο γέρο, που μοιάζει το κορμάκι του σαν γερασμένο δέντρο. Βάλσαμο είναι το νερό όπου θα δώσει χέρα, όντε βρεθεί σε ερημιά και στου βουνού την ξέρα. Βάλσαμο είναι το ψωμί που δώσει διακονιάρι, που σκύφτει με ταπείνωση η χέρα να το πάρει. Βάλσαμο είναι η χαρά που δώσει στον άλλο, που είναι από πίσω σου να πάει ο μπρος να ζάλω. Βάλσαμο είναι το νερό όταν τη γη ποτίσει, τα μαραμένα χόρτα της για να ξαναβλαστήσει. Βάλσαμο είναι ο γιατρός που πρόθυμα θα τρέξει, να δώσει ένα φάρμακο τον πόνο να γιατρέψει. Γι' αυτό λέει Χριστέ το βάλσαμο, πρόσεχε να ανθίζει, τα παραπάνω που γράψα πάντα να μας χαρίζει. Με όλη μου την αγάπη σε όλους αφιερωμένο.
0: Κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και μια και μας στέλνεις αγάπη, να στείλουμε και εμείς αγάπη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Με τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Αχ, γλυκά που σε αγαπώ.
1: Πάρα πολύ και όλους αφιερωμένο για την αγάπη μου. Καλό τριήμερο,
0: να είστε καλά. Και στην Κατερίνα Στιβιάνο που ζήτησε Αλεφαντινό.

στείλουμε στο Γιώργο το φουστάνι που είχε πει ότι μέσα σε τούτη τη ζωή, βάσανα και ανεπήρα, θα προσπαθώ να το γλεντώ, να ζω κόντρα στη μοίρα.

καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα, Αντώνη Παλαμιανέ. Καλημέρα μου, Γιώργο, σε όλο το ακροατήριο, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Γερμανία, Αντώνιες. Πότε αρχίζουν οι διακοπές, Αντώνη? Πότε θα σε δούμε εδώ στην Κρήτη, διαγράψη μου?

0: Αλεφαντινός, μοναδική μου έρωτα και ατέλειωτε σεβδά μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ για την αδάκη και λέω, χαιρετώ και όλο τον κόσμο και λέω, όταν πονεί ο Μερακλής δεν μαρτυρά τον πόνο, δίνει κουράγιο στην καρδιά και αναστενάζει μόνο. Την πληγωμένη μου καρδιά κανείς δεν τη νιώσει. Μόνο ο Ερωτόκριτος κουράγιο μου έχει δώσει. Και πάλι χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Ας πω και μια παλιά δικιά σου ακόμα. Έχω παράξενη ναι. καρδιά, είχες πει. Γελά, γλεντά και κλαίει. Και όταν θα έχει μυστικά, του φεγγαριού τα λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ξύπνησες πάρα πολλές ματινάδες τέτοιες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Εδώ σε έχω φακελώσει στο αρχείο μου, έχω και από σένα πολλές ματινάδες.
1: Ναι, ήταν σε καθυστερό, μα έχω απαντήσει εγώ πολλές.
0: 30 χρόνια τώρα, 30 χρόνια που μιλάμε στον αέρα. Και παραπάνω.
1: Παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει. Να μην πούμε πώς, γιατί μετά θα μας πούνε και γέρους.
1: Έχω βγάλει ματινάδες σήμερα για τη διαρατιά. Να, ημέρα τα πω.
0: Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Ναι.

0: Στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: 517 και 6972 536003.
24: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
25: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
0: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: στη λύρα Μανώλης Αλεξάκης. Τραγούδι Κωστής Καραντινός. Δυο λόγια πες μου τρυφερά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, οι γραμμές, παρακαλώ. Ναι. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κύριε Ελένη.
1: Ναι. Καλό μήνα, κιόλα δεν πάθαμε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Και καλημέρα μου σε όλους που ακούει ρετόκριτο, σε όλες τις φιλενάδες μου. Και λέω, έχει τα γενέθλια δει η εγγονή μου σήμερα.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ κι εσείς την οικογένειά σας.
0: Γιατί τη λέτε?
1: Και τη λέω με την ευχή μου, λέει, σου στείλα του κόσμου όλα τα ειδόνια. Σου εύχομαι από καρδιάς ευτυχισμένα χρόνια. Να βάλω, θέλω, λέει, την καρδιά στη χέρα σου, βραχιόλη. Ποιος αγαπά τόσο πολύ, να σε ρωτούνε όλοι. Τι θέλω να με, λέει, χρυσοχός, και την καρδιά να λιώσω. Να την εκάνω κόσμημα, να σου την αφιερώσω. Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Και τον χρόνο να είναι καλά.
1: Αν μπορείς, βάλε μου τα χρόνια πολλά, δεν ξέρω, του Πιθαρούλιου.
0: Ναι, θα τα βρούμε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε. Ναι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο Κοεμτζή. Ο Νίκος μας ακούει αυτή τη στιγμή από τον πύργο το Λευκό, από τη Μάνα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Νίκος Κοεμτζής. Και σε σένα φίλε μου.
1: Δυο λόγια πες ποτρίφερα. Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια πες μου τρυφερά.
0: Δυο λόγια πες μου τρυφερά και φύγει από τη ζωή μου. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω να πάρτε για γενέθλια ένα τηλέφωνο.
0: Α, για γενέθλια είναι άλλη εκπομπή τα κάνει αυτά. Εμείς εδώ δεν παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Σε τι ώρα θέλετε?
0: Κάθε πρωί 8 με 11. Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο. Έλενα Αρχάνες, καλημέρα με εκτίμηση και αγάπη σε εσάς, την αγαπητή μου κυρία Έβαλα και σε όλο το κρατήριό σας. Αν είχετε χρόνο, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Μιχάλη Ξενάκη, Ο Κύκλος της Καρδιάς. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι, το χαρίζω στο σύζυγό μου, στη κυρία Εύα και σε όλους τους φίλους μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία και χαρά, Έλενα. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, Έλενα.
1: Γεια σου, καθαράκι, με την παρέα σου.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα, Γιώργο, επίσης.
0: Γεια σου. Ειρήνη.
3: Ειρήνη. Τι κάνεις?
0: Πολύ καλά.
3: Χαίρομαι.
0: Εσύ έκανες το πρώτο σου μπάνιο?
3: Όχι ακόμα.
0: Ούτε εγώ. Και τώρα με δελέασε η κυρία Μαρίγα που είναι λέει ζεστή θάλασσα και μου φαίνεται πως θα πάω
3: κατευθείαν μετά την εκπομπή. Η κυρία Μαρίγα πάει πολύ συχνά στη θάλασσα.
0: Ναι, αν
3: πολύ γρήγορα.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι και χειμερινή κολυμπήτρια.
3: Α, γι' αυτό πάει αυτή η τόσο
0: μεγάλη. Έχει αντοχές, μην νομίζεις, δεν τη συνορίζομαι.
3: Εγώ την ακούω κάθε φορά και μαργώνω. Δεν θέλω καθόλου να το σκέφτομαι.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
3: Πρέπει να ζεσταθεί καλά η θάλασσα για να πάω.
0: Έτσι, έτσι.
3: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Λοιπόν, Γιώργο, να χαιρετήσω το φίλο μου το Χαραλάμπη.

0: τώρα. Όχι. Αυτή που λένε τον άντρα της Δευτέρη, πάντα δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
1: Κυρία Γοτικάκη.
0: Όχι. Τον άντρα τον λένε Λευτέρη.
1: Α, η Άννη Σκανδαλάκη.
0: Την κυρία Άννα τη Σκανδαλάκη. Όλο τον κόσμο χαιρετώ. Όταν όταν έχει χρόνο θα τα λαμβάνει Μιχάλη Πετσάκη και Ρασιδάκη, σαν έρθει στη σκέψη μου και λέω δυο μαντινάδες.
1: Γιάννη Πετσάκη εννοείς, σαν έρθει στη σκέψη.
0: Όχι, Μιχάλη Πετσάκη.
1: Ο Γιάννης είναι εκεί στο τραγούδι που λες.
0: Δεν είναι ο Μιχάλης ο Πετσάκης και ο Ρασιδάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Αχ, λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Ποιο είχες βάλει μια μέρα με τον Πετσάκη?
1: Γιάννης Πετσάκης είναι.
0: Αγώ είχα καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω ποιο τραγούδι λες.
0: Τέλος πάντων, σε ξέρεις καλύτερα. Και λέω, αν είχε σάρκα και οστά, το μυστικό που χώνω, θα βλέπατε μην τα θεριώ τόσους καιρούς μαλώνω. Και κάνω μπρος βαθύς γκρεμός. Αν κάνω πίσω ρέμα, και αν αισθανθώ τρέχει πληγή και κολυμπώ στο αίμα. Για μένα βρεις λέει με νερό να πιω ποτές δεν έχει. Και το στερούμε και διψώ ακόμα και όντε βρέχει.
1: Οντε
0: και
1: μιλούν.
0: Ήθελα μοίρα μια φορά στο πλάιμα να σε βγάλει. Να δεις κλήρο που είναι να κλέφει και να γελούν οι άλλοι. Πες μου Γιώργο.
1: Α, σου πω μια της κυρίας Αδωνίας Μιλογιαννάκη από τα Χανιά που λέει να κάτεγα που είναι οι χαρές. Ήθελα πάω τώρα να τσιλαλώ, να πλώσουν, να πιάσουν τη χώρα.
0: Και ότι να σμίξω λέει με χαρές συγκαθαρίσα που είναι. Από θα τα δουν τα μάτια μου για αυτές να διαφορούνε.
1: Και όταν μιλούνε για χαρές γνώμη εγώ δεν έχω. Ποτέ μου δεν τις γνώρισα. Κοιτάνε δεν κατέχω.
0: Τον τόπο που είναι οι χαρές δε Γιώργο και να περνώ δεν μπαίνω. Είτε θα βγει. Αποθωρώ πράγμα που δεν το παίρνω.
1: Άκου λοιπόν ένα τραγούδι τώρα που μας στέλνει ο Αντώνης ο Παλαμιανός. Στη Γερμανία ζει και θα έρθει τον Αύγουστο. Και είχε φτιάξει αυτό το υπέργο τραγούδι για τους πληγωμένους αετούς που είμαστε πολλοί. Είναι πολλοί.
0: Ναι, πάρα πολλοί είμαστε Γιώργο.
1: Από τη ζωή.
0: Πληγωμένος
1: αετός.
0: Και πρόσεχε στη θάλασσα.
1: Ναι, θα πάω το μεσημέρι, θα πάω.
0: Μην πήγανε μπουζί.
1: Θα πάω, θα κάνω το πρώτο σήμερα.
0: Ξάσου, ό,τι δεν σκάνε.
1: Και ο Θεός βοηθός.
0: Ο Θεός βοηθός, καλέ.
1: Παλαμιανός. Πληγωμένος αετός.

0: Αντώνης Παραλιανάκης, πληγωμένος αέτος. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ. Καλώς τον κύριο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα.
1: Καλώς Σάββατο, κύριε Κονάστε, καλά.
0: Επίσης με υγεία.
1: Μας κάνει ωραία παρέα, να είστε καλά. Υγεία σας εύχομαι. Χαιρετώ όλους. Καλογεράκι, εσάς, την οικογένειά σας. Και καιρός είναι, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Καιρό να πάμε για μπάνιο, καιρός.
0: Επιβάλλεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχή είναι το δύσκολο.
1: Άμα το συνηθίσουμε, βέβαια.
0: Η αρχή είναι.
1: Πάντα. Η πρώτη μπουκιά είναι δύσκολη.
0: Λέω πως τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι η αρχή, αλλιώς από εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά, τα χαιρετήματά μου. Καλά να περνάμε, να είστε καλά, μας κάνετε καλή παρέα. Και τα λέμε.
0: Γεια σου, κύριε Τριανταφυλάκη. Χαιρετισμού έχουμε από την Άξο. Δημήτρη Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και την καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από την Άξο και ο Νίκος. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Για πάμε να δούμε τι κάνει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Είναι καλά, είναι καλά ο Ηλίας. Εφόσον γράφει και μας στέλνει αυτά τα ωραία πράγματα, τα σοφά λόγια από τη ζωή του. Είναι καλά ο Ηλίας και το στέλνουμε την αγάπη μας. Σήμερα λοιπόν μας στέλνει. Αν σκεφτόμαστε πιο συχνά κάποια πράγματα, όλα θα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν τα σκεφτόμαστε. Πάμε λοιπόν, αν σκεφτόμαστε πιο συχνά ότι σε αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί, αν μάθεις τη ζωή σου να είσαι σωστός, να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου και να λες ότι έκανες το σωστό, θα πήγαινες κάθε βράδυ και θα κοιμόσουν ήρεμος. Η ζωή δεν θέλει τελειότητα, ειλικρίνεια θέλει, γιατί η ζωή δεν είναι αιώνια. Ειλικρίνεια θέλει λοιπόν, γιατί η ζωή δεν είναι αιώνια. Αν κατάφερνες τελικά να είσαι περισσότερο ταπεινός και λιγότερο κακός, αν λέγαμε πάντα την αλήθεια, αν δεν δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες στους άλλους, αν λέγαμε το σ' αγαπώ όταν το νιώθαμε πραγματικά, αν λέγαμε συγγνώμη κάθε φορά που φταίμε, αν δεν είμαστε τόσο σκληροί στα λόγια μας για τον συνάνθρωπό μας, αν αγαπάμε τους ανθρώπους που μας κάνουν χαρούμενος, αν δίναμε τόπο στην οργή, ποτέ δεν θα μαλώναμε με κανένα. Υπάρχουν χιλιάδες αν που μπορεί να σε κάνουν ευτυχισμένο και το αντίθετο στο χέρι μας λοιπόν είναι να διαλέξουμε με ποια αν θα πορευτούμε στη ζωή. Και αν πιστεύουμε σε ανθρώπους που το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή τους είναι η αγάπη και το χαμόγελο, που θεραπεύει πληγές που καμιά φορά δεν τις θεραπεύει κανένα άλλο φάρμακο, μονάχα αυτό της αγάπης, τότε ίσως οι ανθρώπινες σχέσεις να μην ήταν τόσο κακές και δύσκολες και ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. Και λέει Διαμαντινάδες, αγάπα τον συνάνθρωπο και σεβασμό του δείχνε και να αποφεύγει το κακό πάντα τον τρόπο βρίχνε. Και αν αγαπάς θα σε αγαπούν, αν δώσεις θα σου δώσουν και αν πληγώσεις μια φορά 10 θα σε πληγώσουν. Κουρσάρος. Σεβασμός στο σοφό μας άνθρωπο. Γεια σου Κουρσάρε, καλό Σαββατοκύριακο. Να το τραγούδι Ειρήνη. Πετσάκης Γιάννης, Μιχάλης Πετσάκης Γιάννης, Ρασιδάκης Μανώλης.
2: Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου,
0: σαν έρχεσαι στη σκέψη μου,
2: αμάν,
0: αγριολούλου δόμου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο του Κασοτάκη, καλημέρα στις Μοίρες. Γεια σου Αλέκο. Ακούμε λέει πάντα. Έτσι, οι φίλοι υποστηρίζουν τους φίλους. Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο Αλέκο. Να κάνουμε το πρώτο μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Η δούλια πορεία.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριδάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιάννη τον Πρόκο και στα ξεφαντώματα που κάνουν τις διακοπές τους. Πέρασε εκείνος ο καιρός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Κατσικανταράκη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλές εκπομπές να κάνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και άμα σ' απαντήξει τίποτα μαρτάκι, στον Ευάνης, άμα τύχει.
0: Ευχαρίστως.
1: Να είσαι καλά.

0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Τώρα ακούμε τη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Κυριακή από τους Βαλανιδέδες.
0: Κυρία Κυριακή.
1: Καλά είστε.
0: Πολύ καλά. Εσείς έχετε εκεί πέρα δροσία γιατί έχετε τα δέντρα.
1: Εμείς τώρα έχουμε τις Βαλανιδιές εδώ πέρα και είναι, έχουν παχύ σκιά και είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, ότι πρέπει για πικνίκ εκεί.
1: Ναι. Χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε την οικογένεια και να έχουμε υγεία όλοι. Καλή επιτυχία και στους εξεταζοντόμενους που δίνουν τώρα τα μαθήματα.
0: Ευχαριστώ τα παιδιά, καλά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στο Ρέθιμνο.
1: Επίσης κύριε Γιώργο, γεια.
0: Καλό μεσημέρι στην κυρία Θανασία στην Αθήνα που στέλνει χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία Καλεντάκη για την ωραία ρήμα. Και της λέει ότι η Εμιλιά σου βάλσαμο, κυρία Καλεντάκη. Και ότι γρικός να μιλείς, μου φεύγει το σαράκι. Γι' αυτό να μιλήσει η κυρία Μαρία Καλεντάκη πιο συχνά, να μας φεύγει το σαράκι και να έρχεται το μεράκι. Γιάννης Πετσάκης. Πάμε και λίγο Μιχάλη Πετσάκη.
2: Πάμε ένα σερβικό.
0: Πάμε και λίγο τουρνεράκια, να πάμε έτσι με διαφημίσεις. Τουρνεράκια.

0: πάντες, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Ο πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.

0: Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν. Κάποια γιορτή, κάποια γενέθλια. Και βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Κωτικάκη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας στην εκκλησία. Θέλω να πω τώρα πολλά ονόματα, μην ξεχάσω κανένα και με παρεξηγήσουν.
0: Γι' αυτό να μην τα πούμε, να μην παρεξηγηθούμε.
1: Όλοι θα πούμε. Μαθαίνω να πω δυο-τρία τουλάχιστον.
0: Πες τα.
1: Την Ευγενία, τη Νίκη, τη Μαζοκοπάτση, και ήθελα να πω, αν έχετε χώρο να μου βάλετε το παραπονιάρικο σκοπό που λέει ο Αντώνης ο Μαζοκοπάτσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Παραπονιάρικο σκοπό.
1: Επίσης τη Μαρίκα από το Τιμπάτσι, την Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα, η Κατερίνα με έχει καταενθουσιάσει όλη μέρα σήμερα, λέει για μένα. Δεν θέλω Κατερίνα, λες σε όλους, να μην με λες μόνο μένα. Όπως και η Μαρία από τα Αρκαλοχώρη. Όλες, όλες, τι να πω και ποιο να αφήσω. Λοιπόν, σας αγαπώ όλους, αυτό θα θυμάστε. Και θα πω τη Μαντινά για τον άντρα μου φυσικά. Τα χρόνια κι αν περάσουν, θέλω να το θυμάσαι, πως μέσα στην καρδούλα μου πάντα στο νου μου θα είσαι. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, μπορεί να ειδωθούμε. Στιγμές που ζήσαμε όμορφες, πάλι να ξαναζούμε. Τα χρόνια κι αν περάσουν, πάντως στο νου, στο νου να μέχεις, θα μέχεις. Ακόμη, γιατί ακόμη σ' αγαπώ μόνο να το κατέχεις, για πάντα. Και στη ζωή και στο θάνατο. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο και έχουμε μόνο χαρές στο σπίτι σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο Γιώργος Αφουστάνης άκουσε το τραγούδι του Αντώνη του Παλαμιανάκη για τον πληγωμένο αετό και το στέλνει τα συγχαρητήρια. Επίσης συγχαρητήρια στέλνει στον Ηλία το Φαναουράκη για το αν που διαβάσαμε. Και στέλνει μια ματινάδα για τον πληγωμένο αετό. Ο αητός κι αν πληγωθεί, παλιά του Μαντινάδα, ο αητός κι αν πληγωθεί, το θάρρος του δε χάνει, μπορεί και ξέρει να πετά, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Χρόνια πολλά, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η Ελένη είμαι.
0: Κυρία Ελένη, Μανχάταν.
2: Καλά.
0: USA.
2: Καλό
0: ξημέρωμα.
2: Έχει ξημερώσει.
0: Α, ξημερώνει τώρα πιο γρήγορα, ε.
2: Βγήκε ο ήλιος, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: 6 παρά 20.
0: Το καφεδάκι λοιπόν είναι έτοιμο.
2: Ναι. Καλά, είμαστε σε όλο το ακρατήριο, εύχομαι. Καλό μήνα. Άκουσα και πριν τη κυρία Γοντικάκη, ήτανε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, να είναι καλά. Την πάρω τηλέφωνο μια μέρα. Ναι, γιατί ήθελα να την πάρω τηλέφωνο, θα την πάρω. Ήθελα να πω σήμερα 8. Σήμερα 8 μέρες.
0: Ναι.
2: Και 52 χρόνια είμαι εδώ.
0: 52 χρόνια.
2: Ναι, μισό αιώνα.
0: Μια ολόκληρη ζωή.
2: Και το σώμα μου είναι εδώ, η καρδιά μου.
0: Η καρδιά στην Κρήτη. Θα έρθείτε φέτος το καλοκαίρι, θα έρθείτε έτσι.
2: Όλα τα χρόνια.
0: Θα έρθείτε στο νησί.
2: Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί ο άντρας έχει πρόβλημα με το περπάτημά του και δεν μπορεί, ναι. Δεν μπορεί να περπατήσει και δεν μπορεί να ταξιδέψει.
0: Του χρόνου τώρα, του χρόνου. Δεν πειράζει. Περνά ο καιρός.
2: Δεν μπορεί να... Στο ταξίδι δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν μπορεί. Ο γιατρός μου το είπε. Μπορεί να μείνει και εκεί. Οπότε
0: σας στέλνουμε, ναι. Σας στέλνουμε εμείς γεύσεις Κρήτης.
2: Θα έρθουνε τα παιδιά μου, ναι. Θα έρθουνε. Οπότε... Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς και περαστικά στο σύζυγο.
2: Σε όλο το ακροατήριο, ό,τι επιθυμεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη. Γεια σου. Γιώργης Δραπτάκης.
3: Πέρασες, με χαιρέτησες.
0: Γεια σου, σύντεκνε.
3: Γέλασες και φεύγεις.
0: Μαντινάδες του τραγουδί ο Μιχάλης ο Πετσάκης. Μαντινάδες του Γιώργη του Δραπτάκη από τον Αμοιρά της Βιάννου. Γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι.
3: Γέλασες και φεύγεις, είδες με κάτι τόσο απλό. Πόσες πληγές γιατρεύεις.
0: Μαντιναδάρες όμως, ε. Έβαλα το τραγούδι γιατί άκουγε ο σύντεκνος ο Γιώργης ο Ραπτάκης από τον Αμοιρά. Και άκουσε τα σοφά λόγια του Ηλία του Φανουράκη με το αν. Και από το αν, λέει, του Ηλία του Φανουράκη πιάστηκα και έβγαλα αυτή τη ματινάδα. Και λέει ο Ραπτάκης, άμα δεν ήσουν εσύ, κι ήτανε κάποια άλλη, ποιος θα μου πει αν η πληγή θα ήταν πιο μεγάλη. Καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Ραπτάκι, το σύντεχνο στον Αμυρά της Βιάννου. Πέρασες, με χαιρέτησες, σε γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις.
3: Πως πιο πολλά ήθελα για να γιάνω.
0: Καλημεριστήκαμε και χαμογέλασες μου. Κι ήταν το λίγο αρκετό να γιάνουνε οι πληγές μου.

μεσημέρι στη φίλη μας την Κλειό. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει σε όλους τους φίλους. Σας ακούω όπως πάντα, αλλά ακούω για τα μπάνια. Αλλά δυστυχώς διάβασα, λέει, ότι φέτος έχουν παρουσιαστεί καρχαρίες στις θάλασσές μας. Νότια Κρήτη, Θερονικό, Κορινθιακό και αλλού. Ας περιμένουμε λίγο, λέει, να μάθουμε ότι έφυγαν. Ας ρωτήσουμε και την AI στην ανάγκη. Με την αγάπη μου σε όλους τους φίλους του Ερωτόκριτου. Και τις καλύτερες ευχές μου για ένα όμορφο καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ. Κλειό, ελεύθερα. Μικρά ψαράκια μόνο, σαρδέλες. Καρχαρίες είναι στα βαθιά.

τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά. Πλησιάζουμε στο τέλος της, πώς περνούν 2 ώρες. Μυστήριο κάθε φορά. Πάμε να στείλουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει η φίλη μας η Έλενα. Μιχάλης Ξενάκης, Ο κύκλος της καρδιάς. Καινούριο τραγούδι 2026. Μιχάλης Ξενάκης.

0: Σοφά λόγια, Μιχάλης Κενάκης, υπέροχο τραγούδι.
1: Μέσα στο καιρό παλάσει κι μόνο που δεν ξεθοριάζει.
2: Παρακαλώ.
3: Γιώργο.
2: Ναι.
3: Το τραγούδι μας το Αϊτό ήταν τέλειο.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το έβαλα.
3: Και λέω, γιατί το τραγούδι αυτό που έβαλε, λέω, δεν χαμηλώνω τα φτερά στην πόρα και ας βλαντάξω. Ποτέ μου δεν με διάλεξε καιρό για να πετάξω.
2: Ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης είναι αυτός που έχει βγάλει το τραγούδι «Χαιρετίσματα». Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου Γέρο Ψιλωρίτη, το οποίο είναι βραβευμένο τραγούδι.
3: Ναι.
2: Ζει στη Γερμανία, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι εδώ κοντά μας στην Κρήτη.
3: Εννοείται, μα έλα σου πω, όταν είσαι από την Κρήτη πάντα την είσαι καρδιά.
2: Πάντα την νοσταλγείς. Καλό μεσημέρι.
3: Και έλα σου πω κάτι, σημάδι είναι ότι σου είπε γυναίκα της καθαρίας.
2: Μα σε παρακαλώ τώρα, μην φοβήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
3: Στη θάλασσα.
2: Όχι, θα πάω.
3: Θα πάω ημέρα.
2: Θα πάω το πολύ πολύ να βρω καμιά τζούχτρα.
3: Καλά. Εντάξει, Γιώργο. Καλό πάω.
2: Γεια σου.

0: λιγότερο από 10 λεπτά για να φύγουμε για Σαββατοκύριακο και εμείς και εσείς. Γρηγόρης Σαμόλης, 40 κόμπους στο σκηνή. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο, τελευταία.
0: Έλα κυρία Ευαγγελία, πού είναι?
1: Όχι, ήρθα εδώ.
0: Πάλι στη λαϊκή,
1: είμαι.
0: Πάλι στη λαϊκή, ξεχάστηκε.
1: Όχι, τα δεν έχει σήμερα.
0: Δεν έχει.
1: Όχι. Σήμερα είμαι εδώ για τον Γιώργο το Λεκάτσι και τον Μανώλη το Λεκάτσι.
0: Σ' ακούω.
1: Για την Έλενα, για τη Ρούλα μας, για όλο το καλό μας στα κρατήριο. Ρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα το ίδιο. Φιλάτσα και στον Νίκο σου, Έλενα. Και να σου πω ένα λεπτό η σκέψη μου μόνη δεν σε έχει αφήσει, γιατί είσαι το μορφότερο όνειρο που έχω ζήσει. Και στη Ρούλα μας. Ένα λεπτό η σκέψη μου μόνη δεν σε έχει, α, την είπα στην Έλενα αυτή. Και στη Ρούλα μας, γλυκά γλυκά Ρούλα σ' αναζητώ, και σ' όνειρο χαϊδεύω, και στους ευδάσους το καημό.

0: largo se na kati za mono na seksa njiho. Doga na besu na kati za Κατερίνας.
1: Ναι.
0: Και εσύ απέναντι.
1: Να σου πω και μια τελευταία, σαν το κοπέλι που χαρά με ένα, με ένα παιχνίδι παίρνει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, η σκέψη όντε σε φέρνει.
0: Πάει καιρός λέει που δυο καρδιές στο πέτι σου χτυπούνε και εγώ τα μάτια εκράτηξα μόνο να σε θωρούνε. Φίλησέ μου το Ζανιό, την Κατερίνα σου και καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ κυρία Εύα.
0: Καλό, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.
1: Επίσης, επίσης, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Γιώργο Λεκάτσι, γεια σου.

στέλνουμε καλημέρα μας στο Μιχαλίου από τη Μεσαρά, που λέει ότι μοιάζει ο χρόνος με κιλό και ο άνθρωπος το σηκώνει, γι' αυτό και τρέχει πιο σιγά όσο περνούν οι χρόνοι.

0: Γεια σου, ζήτε κνεραπτάκι που θες εσύ, ζεστή θάλασσα για να μπεις. Ναι, ναι, θα πάθουμε κρυοπαγήματα. Σιγά σιγά θέλει, σιγά σιγά. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Είδες τώρα πόσο κοινωνικό έργο κάνει ο Ερωτόκριτος. Με πήρε τώρα ένας κύριος από Χερσόνησο που του αφιερώνω όλη την υπόλοιπη εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που άκουσε το επίσης το καλεντάκι και το οποίο είχε με ένα αστυνομικό μαζί, χωριανό μας, ο οποίος έχει φύγει 10 χρόνια από τη ζωή, αλλά δεν ήξερε τι είχε γίνει αυτό το παιδί, το οποίο βέβαια έφυγε παράδοξα γιατί είχε πάθει ανακοπή σε μια παραλία που ήταν σε ένα νησί και υπηρετούσε τότε αστυνομικό. Και μόλις άκουσε το καλεντάκι με πήρε να με ρωτήσει και να μάθει τι συγγένεια είχαμε και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη... αυτό που κάνει ο Ερωτόκριτος, γιατί πραγματικά ενώνει πολλούς ανθρώπους που θένε να ακούσουν έστω ότι τι έχει γίνει ένας φίλος τους που χρόνια έχουν χάσει.
0: Πώς είναι το όνομά του, το πούμε την καλημέρα μας. Το μικρό.
1: Δεν μου το έπαινε το όνομά του.
0: Δεν πειράζει, όπως και να έχει μας ακούει, καλημέρα στη Χερσόνησο.
1: Δεν μου το είπε το όνομά του, απλώς του αφιερώνω με την εκπομπή όλοι και να είναι καλά αυτός ο κύριος που ακούει από τη Χερσόνησο. Είναι συνταξιούχος, λέει αστυνομικός, αλλά λάθος που δεν το έρωσε το όνομά του. Δεν την έχω σύνα την περιέργεια, κύριε. Δεν την έχω την περιέργεια αυτή, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ που ακούει και από το ενδιαφέρον του. Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.

Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, Μιχάλη Σακαδάκης. Καλησπέρα από το Ηράκλη, μας λένε Μιχάλης και καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω Γιώργο ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση από όλους τους φίλους του Ροδόκριτου. Ένα γλέντι. Η αλήθεια το λέμε χρόνια αυτό. Και γλέντι είχαμε πει και κρουαζιέρα είχαμε πει να πάμε και σε ένα κέντρο να μαζευτούμε. Πολλά είχαμε πει και τελικά τίποτα δεν έγινε. Όλα ήταν θολά. Θολό νερό. Σαριδόκοστας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Μιχάλη Σακαδάκη.

τολμήσετε το αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχετε κάνει το πρώτο μπάνιο, να το κάνετε. Θα μας πείτε τις εντυπώσεις την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναβρεθούμε. Να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Φεύγουμε σιγά σιγά, χτυπούν βέβαια οι γραμμές.
1: Για να δούμε, παρακαλώ.
2: Γιώργο!
1: Ναι!
2: Συγγνώμη που ξαναβγαίνω.
1: Σ' έχω βγάλει στον αέρα. Πες μου γρήγορα, ναι, γιατί δεν τελειώνουμε.
2: Ναι. Ευχαριστώ αυτοί που μου είπανε το όνομά μου. Και όλο το εκκρατήριο το χαιρετώ και το αγαπώ. Εγώ την κακία δεν την θέλω. Η βλαστήμια γυρίζει στον εαυτό του, από του λέει.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μιχάλη, που μας εμφάνισε την προσευχή σου. Να είσαι πάντα καλά.
2: Θα σε βάλω στην προσευχή μου, σας αξίζουνε. Και σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό τη λέω τη Μαντινάδα. Πως έχω σαν τα παιδιά μου. Δεν τη λέω τη Μαντινάδα.
1: Εντάξει, ξέρω.
2: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
1: Έτσι, κλείνουμε με σένα, με τη δική σου φωνή. Και πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ επίσης. Εγώ όλη μέρα είμαι μοναχός.
1: Το ξέρω, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι στην ίδια θέση με σένα και είναι
2: μοναχοί. Βγαίνω όμως, Γιώργο, βγαίνω έξω. Κάνω τη βόλτα μου κάθε πρωί. Εάν δεν έκανα τη βόλτα μου, ήθελα μέσα στο κρεβάτι και με συγχωρείτε, ήθελα τα κάνω πάνω μου.
1: Και χαιρόμαστε αυτό το δίωρο που σου κάνουμε καλή συντροφιά και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
2: Βεβαίως. Εγώ παίρνω τηλέφωνα πολλά. Σε πολύ κόσμο.
1: Καλά να είσαι. Σ' αφήνω γιατί φεύγω.
2: Καλά και όλη την οικογένεια.
1: Φεύγω κύριε Μιχάλη.
2: Άντε, γεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
9: Σίτες.
4: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: Αλουμίν.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Καλησπέρα σε όλους σας.
16: Ηλίας Χορευτάκης.
15: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
16: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
17: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
16: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
17: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
16: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
17: Με τυραννά η σκέψη σου.
16: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
22: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
21: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
23: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
24: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
23: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
24: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
23: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
25: Στη
0: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας, στην Μάρκο Αβάντζου, στο Γιολί Χαράκι, για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831035766.
25: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ

καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στην Παρασκευή. Θέλω να βλέπω να χαμογελάτε, θέλω να μου στέλνετε ωραία μηνύματα. Τελειώνει και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όμορφα και ωραία, με πάρα πολύ ωραίο καιρό, 100% καλοκαιρινό καιρό, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για να ξεκινήσουμε, για να συνεχίσουμε μερικοί τις βουτιές μας. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό, η καλύτερη ψυχοθεραπεία, η καλύτερη χαλάρωση είναι η θάλασσα, και δόξα τω Θεώ έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη μας πάρα πολλές επιλογές να τις χαρούμε. Εσείς τώρα που μας ακούτε και δεν είστε στην Κρήτη, σας το λέω να ζηλέψετε, φροντίστε, μπείτε τώρα, προγραμματίστε, κλείστε τα εισιτήριά σας για το πότε θα κατέβετε, να πάρετε τη δόση σας, να πάρετε την ανάσα σας. Εδώ είναι παράδεισος. Σας το λέω τώρα να ζηλέψετε, έτσι για να ξεσηκωθείτε ακόμα περισσότερο και να έρθετε μία ώρα αρχίτερα. Ξεκινάνε και τα πανηγύρια, οπότε έχετε και ένα παραπάνω λόγο να πάτε στις θάλασσές σας, να ακούσετε τις μουσικές σας, να πιείτε τα κρασάκια σας, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα. Εδώ η Κρήτη είναι πανέτοιμη και φέτος να φιλοξενήσει όλο τον κόσμο που την αγαπάει και θέλει να έρθει εδώ να περάσει όμορφες στιγμές. Στην Κρήτη είναι εγγυημένα τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι το νησί μας. Το γνωρίζουν όλοι, ξέρουν πολύ καλά και τις ομορφιές του, τα μέρη του, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι και οι άνθρωποι εδώ αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο και τον αγαπούν όλο τον κόσμο και υποδέχονται όλους τους ανθρώπους σαν να είναι στο σπίτι τους, και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και την Κρήτη μας μοναδική από όλους τους υπόλοιπους. Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, έφτασε η ώρα να ανοίξει και σήμερα το μικρόφωνο, 11 λεπτά μετά από τη μία στο ράδιο, μεγαλώνει στους 89,8 φυσικά, εδώ είναι η συχνότητα που μας φιλοξενεί καθημερινά, εκτός από Σαββατοκύριακο, στη μία το μεσημέρι, να το ξέρετε, να έχετε το ραδιόφωνο σας εδώ συντονισμένο για να τα λέμε. Αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμα του σταθμού τώρα το μεσημεράκι εμείς, ξεφεύγουμε από το μουσικό και πηγαίνουμε λίγο πιο πολύ στη συζήτηση, λίγο πιο πολύ στην κουβέντα, λίγο πιο πολύ στη συνέντευξη, ρίχνουμε και τη ματιά μας στην επικαιρότητα, έτσι με το δικό μας τρόπο να παρουσιάζουμε τα σημαντικά θέματα, ξεκινώντας πάντα από την Κρήτη. Να υπενθυμίσω φυσικά, μας ακούτε και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5, ο οποίος μας αναμεταδίδει ανελιπώς καθημερινά, και βέβαια στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε στο 28 310 25 835. Υπάρχει και ο τρόπος να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 69 85 77 75 50. Μην ξεχνάτε, είναι και η ιστοσελίδα radiomegalonisos.gr, εκεί μας ακούτε ζωντανά, και βέβαια μπορείτε να βρείτε και το αρχείο των εκπομπών, έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε ξανά και ξανά όσο θέλετε. Και μιας και το αναφέρω Στέργιο, αγαπητέ, έχω το Στέργιο τον Καραΐσκο, δεν σε ανέφερα σήμερα στην αρχή. Ο Στέργιος Καραΐσκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δεν μπορώ να έχω άλλο απέναντι. Στο έχω πει, θα το ξέρεις. Σε έχω τώρα συνδυάσει με την ηχοληψία τη δική μου. Τέρμα. Δηλαδή, ξέρεις, εδώ θα είσαι. Το ξέρεις αυτό. De facto. Εγώ θα φύγω, εσύ θα είσαι εδώ. Λοιπόν, μιας και είπα τώρα για το αρχείο των εκπομπών, να σας υπενθυμίσω ότι κάθε Τρίτη έχουμε εδώ, φιλοξενούμε την Νατάσα την Καλονάκη, τη λογοθεραπεύτρια, και έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Τρίτη, θα το κρατήσουμε για όλο το μήνα, να δεχόμαστε τις δικές σας ερωτήσεις, ένα τύπου ερωτοαπαντήσεις. Οπότε οτιδήποτε ερωτήματα έχετε σχετικά με το παιδάκι σας, αν είναι κάτι που το οποίο βλέπετε και σας ανησυχεί, στείλτε μας το με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς συγκεντρώνουμε τις ερωτήσεις και κάθε Τρίτη που είναι η Νατάσα εδώ στο πρώτο ημίωρο θα τις βάζουμε κάτω και θα τις απαντάμε. Η Νατάσα δηλαδή τις απαντάει, που γνωρίζει, που είναι επαγγελματίας, που είναι άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία, αν έχετε κάποιες απορίες, αν κάτι σας απασχολεί, ανώνυμα εννοείται, μπορείτε να στείλετε την ερώτησή σας και εμείς με μεγάλη ευχαρίστηση θα την απαντήσουμε εδώ, και μάλιστα αυτό θα καταγραφεί και πάλι θα ανέβει στο αρχείο των εκπομπών, αν δεν προλάβετε να το ακούσετε ζωντανά. Μείνετε κοντά μας μέχρι και τις δύο, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως με την επικαιρότητα. We'll be right back.
Και φυσικά θα ξεκινήσω με την διακοπή του νερού. Πολλές οι διαμαρτυρίες, έχουμε πάρει και τηλέφωνα, ήρθαμε και εμείς εδώ στο σταθμό και δεν έχουμε ούτε τα χέρια μας να πλύνουμε. Πάλι πρόβλημα με τους αγωγούς. Χωρίς νερό είναι οι περιοχές στο κέντρο της πόλης, λόγω ζημιάς που προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά έχει εντοπιστεί από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡ και γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ωρών. Δεν αναφέρουν συγκεκριμένα πότε. Βέβαια, το εντός των επόμενων ωρών μπορεί να είναι και το απόγευμα. Έτσι, φίλες και φίλοι, λίγο υπομονή. Να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα και να μην είναι κάτι σοβαρό και να μείνουμε παραπάνω χωρίς νερό. Υπομονή, τι να κάνουμε. Η περίοδη είναι τώρα δύσκολη. Ο σκοπός είναι, το σημαντικό είναι ότι έχει βρεθεί η ζημιά και οι άνθρωποι είναι εκεί για να το επιδιορθώσουν. Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα είχαμε χτες το απόγευμα εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς με ένα θύμα 27χρονο, έναν 27χρονο εργαζόμενο σε κρεοπωλείο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κυμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί πολτοποίηση μέρος του χεριού του. Ο 27χρονος Ρεθυμνιώτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραύμα. Ωστόσο, λόγω της βαρύτητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες και ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και στο Παγνί και στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς. Στόχος των γιατρών είναι να σωθεί το υπόλοιπο μέρος του χεριού του μετά τον βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με το νέο αυτό παιδί. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η είδηση αυτή. Ένας άνθρωπος τόσο νέος, τόσο άδικα να παλεύει για να μην χάσει το χέρι του. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά, γιατί έχουμε και άλλα εργατικά ατυχήματα. Θα αναφέρω σε λίγο. Είχαμε και στα Χανιά άλλο ένα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να τηρούμε 100% τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά τώρα σε κρεοπωλείο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτές οι μηχανές του κυμά και γενικότερα τα μηχανήματα που υπάρχουν εκεί θέλει μια παραπάνω προσοχή και πρέπει να έχουμε το νου μας, να μην βιαζόμαστε, γιατί τώρα ξεκινάει και η δουλειά λίγο παραπάνω, είναι και η πίεση, είναι και το άγχος, θέμε και να κάνουμε και το καλύτερο και εκεί λίγο κάπου χάνουμε το μέτρο. Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Κρήτη, αυτή τη φορά στα Χανιά, το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλοσιά στην περιοχή Αρώνια Κροτηρίου βρέθηκε στο κενό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από την πτώση ο εργαζόμενος υπέστη εξάρθρωση του ώμου και τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες και στη Δυτική Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι, όπως σας είπαμε, είχαμε και το ατύχημα αυτό στο κρεοπωλείο εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο. Τη Δευτέρα είχε προηγηθεί θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, πάλι στα Χανιά, με θύμα έναν 69χρονο εργάτη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μόλις 5 ημέρες στην Δυτική Κρήτη έχουν καταγραφεί 2 εργατικά ατυχήματα και ένα εργατικό ατύχημα προκαλώντας δυστύχημα, μάλλον εργατικό, το οποίο είχε το θάνατο, όπως είπαμε, το προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Θα το ξαναπώ και πάλι, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω από την εξυπηρέτηση του πελάτη, πάνω απ' όλα είναι το να υπάρχει, να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Μην τα θεωρούμε δεδομένα και μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Πολλές φορές δουλεύουμε σε κάποιο αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια και λίγο αποκτώντας έτσι την εξοικείωση, μας φεύγει ο φόβος, αισθανόμαστε λίγο άνετα και εκεί νομίζω είναι που την πατάμε. Εκεί παραπάνω θέλει προσοχή. Πρώτα απ' όλα να είμαστε υγιείς και να τηρούμε τους κανόνες για να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χωρίς πρόβλημα. We'll be right back.
Βεβαίως, Centro Kitchen, φίλες και φίλοι, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, όπου κι αν είναι αυτό, είτε είναι στο, στην μόνιμη κατοικία σας, είτε είναι στο εξοχικό σας, είτε είναι σε κάποια τουριστικό κατάλημα, βίλες, Airbnb κτλ. Η εταιρεία Centro μπορεί να κατασκευάσει λειτουργικά επιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά άνετες λύσεις και πρωτότυπες για καθιστικό και τραπεζαρία. Όλα τα κομμάτια, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, επικοινωνήστε με την εταιρεία Centro. Είναι σίγουρο ότι οι συνεργάτες, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και φυσικά παρακολουθούν όλες τις νέες τάσεις, όλες τις νέες εξελίξεις πάνω στο αντικείμενο αυτό και σίγουρα μπορούν να σας προτείνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι μόνο όμως ότι μπορούν να σας το προτείνουν, μπορούν και να το κατασκευάσουν κιόλας. Και εκεί είναι η καινοτομία. Γιατί αυτά που κατασκευάζουν προέρχονται από άριστα υλικά, από υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία και φυσικά πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουν. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Εμείς βέβαια, Στέργιο, αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε που λέγανε αυτοί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, οπότε περιοριζόμαστε σε αυτά που μπορούμε να πούμε εμείς οι μικροί, που δεν είμαστε και δημοσιογράφοι, έτσι, η μικρή ραδιοφωνική παραγωγή εδώ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ωραία τραγουδάκια μας βάζει ο Στέργιος, έτσι, ωραία καλοκαιρινά, ανεβασιάρικα, γιατί πρέπει να ανεβάσουμε στροφές, πρέπει να ανεβάσουμε διάθεση, το λέω και το ξαναλέω, έχουμε όλα τα δεδομένα, πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, έχουμε την ωραία μας εδώ πέρα την Κρήτη μας με τα όμορφά της, έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους δίπλα, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Καταλαβαίνω, πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα χρέη, πολλά τα προβλήματα, αλλά να κοιτάμε τα βασικά πράγματα. Τα βασικά πράγματα. Βλέπετε κι εσείς εδώ καθημερινά και τα βλέπουμε εδώ παρέα όλα αυτά τα νέα, τα άσχημα που συμβαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, και ειλικρινά πρέπει να το φιλοσοφούμε λίγο παραπάνω και να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε όμορφα με απλά πράγματα, να μην ζητάμε πολλά. Θα παραμείνω εδώ στο Ρέθυμνο και θα πάω στο σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου που σημειώθηκε σε περιοχή εδώ του Ρεθύμνου, στο Αμάρι, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες δεσποζόμενο ζώο φέρεται να διέφυγε από το χώρο του ιδιοκτήτη του περνώντας την περίφραξη και επιτέθηκε σε έναν 70χρονο άνδρα που κινούνταν πεζός στο δρόμο. Από την επίθεση ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό και αυτό διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο κατάφερε να βγει από τον περιφραγμένο χώρο και να επιτεθεί στον περαστικό, και βέβαια σίγουρα η υπόθεση αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι ευθύνες και οι συνθήκες του περιστατικού.

0: Και βέβαια, επειδή ζούμε σε αυτόν τον ωραίο τόπο και στα ωραία μέρη, και μιας και μιλάμε για γλέντια και διασκέδαση και όλα αυτά, θα το συνδυάσω για να σας πω για την εταιρεία Frigo Rent. Επειδή είναι καλοκαιράκι, η ζέστη είναι λίγο παραπάνω, όλο και κάποια εκδήλωση έχουμε, γάμους, βαφτίσια, προγάμους, πάρτι, πανηγύρια χωριών. Υπάρχει η εταιρεία Frigo Rent. Μην σκέφτεστε πλέον και μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί που θα βρείτε και που θα πάρετε μια κατάψυξη, μια συντήρηση. Η εταιρεία Frigo Rent φέρνει κυριολεκτικά την ψήξη στην πόρτα σας. Διαθέτει μεταφερόμενους, πιστοποιημένους, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θάλαμους υψηλών προδιαγραφών, και τους φέρνει εκεί ακριβώς όπου τους χρειάζεστε. Διαθέτουν με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Λειτουργούν είτε με συντήρηση είτε με κατάψυξη, ό,τι σας εξυπηρετεί περισσότερο. Για να καταφέρετε έτσι να διατηρήσετε τα τρόφιμα κυρίως, αλλά και να παγώσετε ενδεχομένως τα ποτά, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίζει πάρα πολύ μπυρίτσα και γενικά κρύο κρασάκι τώρα το καλοκαίρι, πώς θα το κάνουμε, οπότε χρειάζεστε παραπάνω χώρους. Η εταιρεία λοιπόν Frigo Rent την καλείτε, κανονίζετε πού θέλετε και για πόσο διάστημα, και οι άνθρωποι της Frigo Rent έρχονται εκεί, σας μεταφέρουν τον ψυκτικό θάλαμο, τον εγκαθιστούν, τον βάζουν σε λειτουργία και εσείς απλά κάνετε τη δουλειά σας όμορφα και ωραία. Δεν χρειάζεται πολλά, επικοινωνήστε στο 6932 19 71 27. Να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό ότι την εταιρεία Frigo Rent διαχειρίζεται η γνωστή μας εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της ψήξης, της θέρμανσης, των επαγγελματικών ψυγείων. Η εταιρεία Μανιατάκης έχει πραγματικά αποδείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει οτιδήποτε και αν κάνει, και είναι βασικό αυτό που σας λέω, φίλες και φίλοι, γιατί έχετε να κάνετε με μια εταιρεία που είναι το αντικείμενό της, είναι η δουλειά της, δεν είναι κάποιος ο οποίος απλά έφτιαξε ένα θάλαμο και θέλει να τον νοικιάζει. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω να μείνετε εδώ κοντά μας, μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι, μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα για το τέλος. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας το διαφημιστικό, έτσι για να κάνουμε τη βόλτα μας στην αγορά, και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα. Έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε, έχουμε και τραγουδάκι να ακούσουμε πάλι, οπότε σας στέλνουμε όλους εδώ για να πάμε μαζί μέχρι και τις 2, έτσι όμορφα και χαλαρά, επειδή είναι Παρασκευή και πρέπει να είμαστε χαλαροί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα. πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
1: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκ φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και

0: Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
1: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: Αόρι.
0: Αόρι.
2: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
3: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
3: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
2: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Δικός που φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρι Αμαρίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 5.

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ο ένας κάνει πλάκα στον άλλο και γίνεται ένας χαμός πίσω από το στούντιο. Δεν έχουμε live σήμερα σε TikTok και τέτοια. Έπρεπε να είχαμε για να βλέπουν το κλίμα εδώ μέσα, πόσο ωραία περνάμε. Έχουν ανάψει και τα κλιματιστικά τώρα, 23-24 βαθμούς. Είμαστε εδώ πέρα παράδεισος. Μετά που θα βγούμε έξω, θέλω να σε δω, φίλε Στέργιο, τι θα κάνεις. Θα με θυμηθείς τότε. Προσοχή, παιδιά, με τα κλιματιστικά, έτσι. Προσοχή μεγάλη, γιατί δεν κάνουν και πολύ καλό. Να είμαστε λίγο συνετοί με τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, αν έξω έχει 28-30, εμείς μην το βάζουμε στο 21 τώρα. Μην είμαστε μέσα σε κατάψυξη. Έτσι. Εκεί 25-27, εκεί να παίζουμε, έτσι. Για να βγαίνουμε και στη ζέστη μετά πάλι όπως πρέπει. Μην παθαίνουμε σοκ. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα έτσι με πολλά άσχημα και περίεργα θέματα, θα συνεχίσω με κάτι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο για την Κρήτη μας. Ένα πραγματικό δώρο για το νησί μας έρχεται από τη Σιτία. Καθώς το Zero Sitia Extra Virgin Olive Oil κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά στα πλαίσια του 7ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, που φιλοξενήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χερσόνησο. Ανάμεσα στα δεκάδες μοναδικά γαστρονομικά προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου που αναδείχτηκαν στον διαγωνισμό, το Extra Παρθένο Ελαιόλαδο από το Zero της Σιτίας έλαβε το πρώτο βραβείο, επιβεβαιώνοντας με κάθε επισημότητα τη διεθνή αναγνώριση για τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία, νομίζω, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αντίρρηση. Είναι σίγουρο ότι τα προϊόντα της Κρήτης πάντα ξεχωρίζουν. Να πούμε ότι στην επίσημη τελετή απονομής του τίτλου στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης η διάκριση ήταν διτή για την Κρήτη, καθώς υπενθυμίζεται πως το νησί έχει αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το έτος που διανύουμε, για το 2026, και απέσπασε 3 βραβεία από τον διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ήταν συνολικά 40 οι συμμετέχουσες χώρες από βραβευμένες και υποψήφιες περιφέρειες γαστρονομίας παγκοσμίως, και ανάμεσά τους το Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο από το Zero Sitias. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, πρώτος ο νικητής του διαγωνισμού και με διαφορά, μάλιστα πρέπει να το πούμε, φίλες και φίλοι. Σε σύνολο 15 κατηγοριών ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές, 2 κριτικά προϊόντα που αξίζει να σημειωθούν έλαβαν ειδική διάκριση για την καινοτομία που ανέδειξαν. Το Dinnerware Handmade Ceramics του Δημήτρη Λιμπερίδη διακρίθηκε στην κατηγορία Best Craft Gift ως μια οδή στη χειροτεχνία του τόπου και την καινοτομία της κεραμικής, ενώ το Flavors of Crete της ομάδας από Κοίνου απέσπασε το βραβείο Best Tasting, της καλύτερης γεύσης δηλαδή. Πολλά πολλά ωραία πράγματα αυτά, πολλά πολλά μπράβο σε όλους που συμμετείχαν. Βαθύ το αποτύπωμα σε όλα αυτά στην ιστορία του νησιού μας και στο DNA μας, και σίγουρα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας η διατροφή αυτή, που καλό είναι, θα το πω εδώ και πάλι, φίλες και φίλοι, καλό είναι να αναδεικνύεται όχι μόνο από τις ταβέρνες και τα εστιατόρια τα τοπικά, αλλά να μπει και σε όλα τα ξενοδοχεία. Γίνονται πολλές προσπάθειες, γίνονται πολλές καμπάνιες για να ενταχθούν στα κρητικά ξενοδοχεία κρητικά, αποκλειστικά κρητικά προϊόντα. Πολλοί το ακολουθούν, πολλοί το αποφεύγουν λόγω διαφοράς τιμών, αλλά θεωρώ ότι αν καταφέρουν οι ξενοδόχοι και πετύχουν αυτό το πράγμα να προσφέρουν στους τουρίστες μας αποκλειστικά κριτικά προϊόντα, το κριτικό μας, τη γραβιέρα, το κρέας μας, το λάδι μας, το μέλι μας, το κρασί μας, θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα, διότι αυτή είναι η Κρήτη. Ο επισκέπτης μας θα γεύεται 100% το νησί μας και θα γνωρίζει, και όταν πάει στη χώρα του θα ξέρει και το κρητικό ελαιόλαδο, θα αναζητήσει να το βρει, θα ξέρει και το κρητικό το τυρί και θα αναζητήσει να το βρει, οπότε τα ωφέλη είναι πολλαπλάσια, γιατί φυσικά η κρητική διατροφή, τα κρητικά προϊόντα έχουν να προσφέρουν και ξεχωρίζουν από όλα τα υπόλοιπα σε όλο τον πλανήτη, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι ξένοι που πραγματικά γεύονται και τιμούν την κρητική κουζίνα παράλληλα με την Κρήτη, με το νησί μας.

Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας, φίλες και φίλοι, και εσείς που έχετε μικρά παιδάκια σίγουρα αναζητάτε μια όμορφη ιδέα, μια όμορφη διέξοδο για το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Το Σάββατο λοιπόν η επιχείρηση Confetti σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη φαντασία, χρώματα και νέους φίλους σε ένα ζεστό περιβάλλον. Ένα δίωρο γεμάτο δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς, τους μικρούς μας φίλους, στο Ρέθυμνο, εδώ στον χώρο, στον πολυχώρο Φάους που βρίσκεται στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103 μέσα στη ΣΤΟΑ. Εκεί λοιπόν αύριο στις 6 το απόγευμα, αν έχετε παιδάκια από 3 έως 5 ετών, μπορείτε να λάβετε μέρος, να τα πάτε εκεί στο χώρο Φάους. Η επιχείρηση Confetti δημιουργεί, έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για 2 ώρες για τα παιδάκια, και περιλαμβάνει κουκλοθέατρο, ιστορίες που θα ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια τους, μουσικοκινητική, ρυθμό, κίνηση και έκφραση, ανάγνωση παραμυθιού, ταξίδια σίγουρα με την φαντασία, καλλιτεχνικά, χειροτεχνίες και δημιουργίες που θα τα πάρουν και μαζί τους μάλιστα τα παιδάκια, και πολλά πολλά άλλα έτσι όμορφα για να περάσουν τα παιδάκια σας ένα σαββατιάτικο απόγευμα πολύ πολύ διαφορετικό και πολύ πολύ όμορφο, με ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν πολύ αυτό το οποίο κάνουν. Σάββατο λοιπόν στις 6 το απόγευμα στον πολυχώρο Φάους που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς, στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103 μέσα στη ΣΟΑ, στη ΣΤΟΑ εκεί στο κατάστημα Καλλιγιάννης. Καλό είναι αν θέλετε να κρατήσετε τη θέση καλώντας σας στο 6972 99 56 03. Μην το χάσετε. Αν το παιδάκι σας είναι μεταξύ 3 και 5 ετών, είναι σίγουρο ότι αυτό το απόγευμα θα του μείνει αξέχαστο. Πάμε στα Χανιά, ενίσχυση με σημαντικό αριθμό συνοριοφυλάκων στην επιτήρηση της δομής μεταναστών στην Αγιά. Έχουμε, αν και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί επισήμως, καθώς πολλά πράγματα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύεται η φύλαξή της και συνεπικουρείται το λιμενικό. Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, η φύλαξη του χώρου, μόλις λειτουργήσει η οργανωμένη δομή φιλοξενίας, όπως αναφέρεται και στο σχετικό διαγωνισμό για την περίφραξη, θα είναι ευθύνη ιδιωτικής εταιρείας Security με την συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού όταν και όποτε χρειαστεί. Πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι θα υπάρξει σημαντικός αριθμός εκπαιδευμένων συνοριοφυλάκων με μόνιμη βάση στα Χανιά. Αναλυτικά, όπως πάντα αναφέρεται, η φύλαξη με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι θα γίνει σε 3 επίπεδα, 24 ιδιωτική φύλαξη security μέσα και γύρω από τη δομή, περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ με σειρματοπλέγματα, λεπίδες, έργο που προχωρά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με αναφερόμενο κόστος 75.000 ευρώ, και βέβαια επιχειρησιακή συνδρομή, όπως είπαμε, της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού όταν χρειάζεται, ιδίως σε εντάσεις ή επεισόδια. Φυσικά με τα πράγματα αυτά, με τις εξελίξεις αυτά, δεν μιλάμε πλέον για μια απλή φιλοξενία, αλλά για χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση, ιδιωτική φύλαξη και αστυνομική ετοιμότητα σε δεύτερο χρόνο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα πηγαίνουν αλλού. Πηγαίνουν αλλού και θα δούμε άλλα σκηνικά. Φυσικά οι ροές δεν σταματούν. Ασταμάτητες καθημερινά οι ροές των παράνομων μεταναστών εδώ στο νησί μας. Καμία νέα εξέλιξη από το Υπουργείο. Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι και στο Ηράκλειο. Φαίνεται ότι αρχίζουν και παίρνουν μόνοι τους πλέον τις διαμαρτυρίες στα χέρια τους για το πώς θα κινηθούν. Και βέβαια τα παρακολουθούμε και εμείς και τα μεταφέρουμε συνεχώς.

Central Kitchen, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί και μην χάνετε το χρόνο σας. Αφιερώστε το χρόνο σας με ανθρώπους που γνωρίζουν και μπορούν να κατασκευάσουν αυτό το οποίο ονειρεύεστε, αυτό το οποίο έχετε φανταστεί. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά άνετες λύσεις και πρωτότυπες καθιστικού και τραπεζαρίας. Οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, οτιδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε, επισκεφτείτε την εταιρεία Centro. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να σας καλύψει 100%, διότι διαθέτουν και την τεχνογνωσία και την αισθητική, αλλά και πάνω απ' όλα την αγάπη και το μεράκι για αυτό που κάνουν. Είναι 50 χρόνια στο χώρο και έχουν αποδείξει ότι αυτό που κατασκευάζουν αντέχει και ανταποκρίνεται 100% σε αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Μην ξεχνάτε, υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Βουτιά θανάτου από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων έκανε σήμερα το πρωί ένας 40χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από πρόσωπο του συγγενικού του περιβάλλοντος. Ο αυτόχειρας, που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, διέφυγε της προσοχής του οικείου του και ανέβηκε σε όροφο της δυτικής πτέρυγας, από όπου πήδηξε στο κενό. Ακαριαίο θάνατο βρήκε ο 40χρονος, που πήδηξε στο κενό από τον τρίτο ή τον τέταρτο όροφο της δυτικής πτέρυγας του νοσοκομείου Χανίων, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί. Προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος και συγγενείς νοσηλευόμενων φέρονται να είδαν το 40χρονο να ανεβαίνει με ταχύτητα τις σκάλες πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Η κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Χανίων ήταν άμεση, ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της αστυνομίας με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθύντη τον κύριο Νικολάου για την διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες ο 40χρονος προχώρησε στο απονεννοημένο διάβημα. Ο 40χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία μάλιστα του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Το σημερινό περιστατικό πτώσης πολίτη από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων είναι το τρίτο που καταγράφεται τα τελευταία 6 χρόνια. Αν ετοιμάζεται κάποια κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, πρόγαμο, αραβώνα, ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας, μην αφήνετε τη ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια και να σας δυσκολεύει τη ζωή. Η εταιρεία Frigo Rent φέρνει την ψήξη κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Διαθέτει μεταφερόμενους πιστοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει εκεί όπου τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε, για να εξασφαλίσετε έτσι τη σωστή θερμοκρασία και τη διατήρηση της φρεσκάδας στα τρόφιμα, αλλά και βέβαια εάν χρειάζεστε ακόμα ένα τρόπο ψήξης για τα ποτά σας, μπύρες, κρασιά κτλ. Είναι ιδανικό και γι' αυτό η μεταφερόμενη ψυκτική θάλαμη από την εταιρεία Frigo Rent. Έρχονται, το υπενθυμίζω, όπου και αν θέλετε, είτε είναι στην πλατεία, είτε είναι στον κήπο, είτε είναι στο δρόμο, οπουδήποτε, σε χώρο εκδήλωση, σε βίλες, όπου χρειαστείτε, είναι μεταφερόμενοι 100% και έρχονται εκεί όπου απαιτείτε. Η εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά για να κάνετε την κράτησή σας, 69 32 19 71 27, και είμαι σίγουρος ότι θα λύσετε το πρόβλημα της ψήξης ή και της κατάψυξης. Θαλπορή και αγάπη κοντά στο προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων έχουν βρει από τις 22 Μαΐου τα τρία αδελφάκια του τρίχρονου κοριτσιού, που φέρεται να κακοποιήθηκε από τη μητέρα του, Ρωμά βουλγαρικής υποκειότητας, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα προφυλακίστηκε μαζί με τον Πακιστανό σύντροφό της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Φυσικά την τύχη των παιδιών αναμένεται να αποφασίσει η Εισαγγελία Ανηλίκων Χανίων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας DNA που έχει διαταχθεί. Την ίδια στιγμή αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας της τρίχρονης, που συνεχίζει να νοσηλεύεται στο μονάδα δυτικής θεραπείας παιδών του Παγνή. 15 μέρες συμπληρώθηκαν από την ημέρα που τα τρία αδελφάκια μεταφέρθηκαν από τα χωραφάκια ακροτηρίου και από την αποθήκη στην οποία διέμεναν, στο φιλόξενο χώρο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Τη φροντίδα τους μετά τη σύλληψη και προφυλάκηση της μητέρας και του συντρόφου της έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων και το

0: Τμήμα Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Τα τρία αγόρια ηλικίας 8 μηνών, 6 και 8 ετών βρήκαν στο θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στη διοίκηση και στους εθελοντές μια ανοιχτή αγκαλιά. Λαμβάνουν απεριόριστη ζεστασιά και θαλπορή. Βέβαια, αυτό πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, δεν είναι αρκετό, γιατί τα παιδιά έχουν ήδη αρχίσει να δυσανασχετούν και να δείχνουν ότι ο χώρος εκεί δεν είναι κατάλληλος. Παραπονιούνται και τα ίδια, γιατί είναι κλεισμένα τόσο καιρό σε ένα χώρο που δεν είναι κατάλληλος, το ξαναλέμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδάκια. Είναι νοσοκομείο εκεί, οι άνθρωποι μπορούν να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και δεν αμφισβητεί κανείς, όμως ο χώρος εκεί δεν είναι κατάλληλος για να βρίσκονται τα παιδιά, και πόσο μάλλον τόσο καιρό. Έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι μας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κλείνουμε. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ανοιχτό μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
10: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
9: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
11: Ξενύχτη με
12: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
19: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
19: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
20: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
19: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
20: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
19: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να προχωρήσω στην εξής ευχαριστήριο δήλωση. Καταφέραμε ως Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος με πάρα πολύ αγώνα με τις συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή με τις συμμαχικές δυνάμεις που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτές είναι πάγιες σε αυτή τη συμμαχία. Θα προσθεθεί φυσικά και η Ινδία και στη συνέχεια και η Ουγκάντα, διότι πρόκειται για φιλέλληνες και υποστηρικτές πράγματι των ελληνικών συμφερόντων. Εγώ θέλω όμως να σταθώ στη συμμαχική δύναμη του Ισραήλ. Από ό,τι μάθατε τις προηγούμενες φορές, μάλλον ακούσατε το προηγούμενο, με συγχωρείτε, διάστημα, ότι δύο παιδιά, ένας άντρας και μία γυναίκα, εσυλλήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη. Συλλήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τα παιδιά μετά από παρεμβάσεις σημαντικότατες, ουσιαστικές και αποφασιστικές, απελευθερώθησαν. Είχαμε προθέσει την τιμή πριν ακριβώς δύο μέρες να ανέβει η κυρία Κωνσταντίνα, δεν θα πούμε επίθετο, κυρία Κωνσταντίνα, να ανέβει στην εκπομπή του TikTok που κάνουμε κάθε βράδυ και να μας διηγηθεί το τι πέρασε. Την αναμένουμε φυσικά, την αναμένουμε στον σταθμό εδώ στον 87,5, και ήθελα να πω το εξής, ότι μας διηγήθηκε χοντρικά. Θα σας δώσω και το λόγο μετά, κύριε Πατεράκη, ένα λεπτό. Χοντρικά δεν της έδιναν φαγητό για πάνω από 4 μέρες. Νερό καθαρό δεν της δώσανε. Της δώσανε ένα ξαναχρησιμοποιημένο μπουκάλι που ένας θεός ξέρει τι εμπεριείχε αυτό το νερό μέσα, και της πήραν τα πάντα. Χρήματα, το κινητό της το σπάσανε, τα προσωπικά της αντικείμενα της τα αφαιρέσαν όλα και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα. Καταπατήθηκαν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα καταπατήθηκαν. Δηλαδή, είτε ευρισκόμενοι στις χειρότερες φυλακές του κόσμου, που είναι οι τουρκικές, και όμως ήμασταν οι μόνοι που γρήγορα και έγκυρα απευθυνθήκαμε, που σας είπα, κυρίως το Ισραήλ για άλλη μια φορά έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Ελληνο-Ισραηλινού Συνδέσμου, τον κύριο Κοσμά Πεντάκαλο, ο οποίος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του και ενημέρωσε το Ισραήλ, τον πρόεδρο της κυβερνήσεως του Ισραήλ, τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πράγματι, εάν δεν είχαμε ετούτη τη στιγμή τους Ισραηλινούς στο πλάι μας, δεν ξέρω σήμερα που θα ήταν τα παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Και μόνο ευχαριστήρια θα μπορούσε να είναι αυτή η δήλωση. Μόνο πολλά ευχαριστώ. Δυστυχώς, ανταυτού ο Υπουργός Εξωτερικών, που έπρεπε να με ερημνήσει σε αυτή την υπόθεση, το μόνο που τους ενδιαφέρει τελικά είναι να κάνουν διαβήματα για τη φλωτήλα, παραδείγματος χάρη, ενδιαφέρονται για, το, για τη Γάζα περισσότερο από ότι θα έπρεπε να ενδιαφερθούν για την, για την Ελλάδα που υποτίθεται εκπροσωπούν. Υποτίθεται. Υποτίθεται. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Ένα διάβημα για τους Greek Room Orthodox, για τους Ελληνοορθοδόξους στη Συρία δεν έγινε ποτέ. Μα ποτέ. Και καταφέραμε εμείς που δεν κατέχουμε ακόμα, συγγνώμη, δεν κατέχουμε ακόμα κάποια. Λίγο νεράκι υπάρχει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, που με φροντίζεις και με προσέχεις. Ένα διάβημα σε θέματα χριστιανοσύνης και ελληνισμού δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία κανείς να κάνει από εκεί. Πλην ολίγων εξαιρέσεων. Τους περισσότερους τους έχουν διαγράψει, βέβαια. Όποιος μιλάει για Χριστό και για Ελλάδα διαγράφεται από το καθεστώς αυτό. Ή τον στριμώχνουν απέναντι και τον δυσφημούν με τα χιλιάδες πλέον αυτά παπαγαλάκια που έχουν και τρόλ. Με συγχωρείτε να πιω μια γουλιά. Όμως για να σταθώ στο ζήτημα της, των παιδιών, τα παιδιά γυρίσανε πίσω, σώα και αυλαβή. Δοξάζομαι τον Κύριο που πράγματι με τη βοήθεια του Θεού δεν πάθανε τίποτα αυτά τα παιδιά. Πραγματικά εγώ λέω αυτά γλίτωσαν από, την, από του χάρου τα δόντια. Από την άλλη, εγώ θα το πετάξω και θα το δείτε, θα το υλοποιήσουν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Εγώ θα πρότεινα, εάν με ακούει ο Εθνικής Αμήνης, να τιμηθεί αυτή η κοπέλα και, το, και ο άντρας και η γυναίκα και ο άντρας με το μεγαλόσταυρο πρώτης τάξης. Η πράξη ή το καθόλου ηρωική ή το υπέρβομον και αιστιών, υπερπίστεως και πατρίδος, και αμή τι άλλο, άνθρωποι τέτοιοι πρέπει να τιμούνται από την ελληνική πολιτεία αν θέλουμε να, να λεγόμαστε Έλληνες. Αν θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες. Ας με αντιγράψουν όλοι, γιατί βλέπω τελευταία ότι πέφτει πολύ αντιγραφή, δεν πειράζει. Και το σύνθημα πάμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, δεν πειράζει, αυτά είναι θετικά πράγματα. Άρα πάει να πει ότι μας ακούνε, τα πάνε λέει και κάποιοι άλλοι στους Αγίους Τόπους, δεν βαριέσαι. Μακάρι να το εννοούν και να μην είναι γυρολόγοι της Δεκάρας και του Εικοσάρικου. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και μετά θα ήθελα δύο λόγια από τον, από τον κύριο Εμμανουήλ Πατεράκη. Δεν ξέρω αν μας ακούει, να πει δύο λόγια.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Καλησπέρα σε όλους σας.
4: Ηλίας Χορευτάκης.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
4: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
6: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
4: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
6: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
4: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
6: Με τη ραλά η σκέψη σου.
4: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
4: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
7: Αόρι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Και μη ανοιχτά εκεί. Βάλ το τραγουδάκι. Βάλτο, δεν πειράζει. Α, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Αυτό που θέλω να προτείνω, για να δείτε ότι εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε για τις πινακίδες. Έχουμε βέβαια μια ιστεροφημία, αλλά πάνω απ' όλα υπηρετούμε την πίστη και την πατρίδα. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση προς τον Εθνικής Αμήνης, γιατί διαφαίνεται ότι έχει μια διαφορετική προσέγγιση από τους υπόλοιπους, τον κύριο Νικόλα Δένδια. Κύριε Υπουργέ, η κυρία Κωνσταντίνα, η κοπέλα αυτή που ήτο στη κόλαση των τουρκικών φυλακών του Χριστού Συνεργούντος, με θαυμαστό τρόπο και με σωστές παρεμβάσεις απελευθερώθηκε χάρις της βοήθειας κυρίως του Θεού, αλλά και των κινήσεων που κάναμε όλοι μας και κυρίως το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, και ευχαρίστησε και προλίγο τη συμμαχία, αλλά η συμμαχία, κυρίως η πιο δυνατή συμμαχική δύναμη, είναι το Ισραήλ, και μας βοήθησε πράγματι, και τους ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους και αδερφούς, και υπόσχομαι και από βήματος εδώ ότι μαζί θα καταπολεμήσουμε το Ισλάμ μέχρι τέλους. Θέλω όμως να σταθώ στο ζήτημα της Κωνσταντίνας, να την τιμήσουμε με το μεγαλό σταυρό πρώτης τάξεως. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ παρόν εκεί. Μπορείτε να κάνετε μια τελετή, να την καλέσετε την κυρία Κωνσταντίνα μαζί με τον άντρα, με τον ξάδερφό της. Δεν χρειάζεται να γίνει δώρος, αλλά εγώ θέλω αυτή η κοπέλα να τιμηθεί με το μεγαλό σταυρό πρώτης τάξης. Το επιθυμώ δηλαδή, και νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο αν θέλουμε να είμαστε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί εγώ τα παρατηρώ όλα και τα παρακολουθώ όλα. Υπουργέ μου, σε είδα κάποτε να ομιλείς και να έχεις από πίσω το μαρμαρωμένο βασίλια. Κύριε λοιπόν Υπουργέ Εθνικής Αμήνης, αυτό προτείνω πως πρέπει να γίνει. Είναι καλό και Άγιο να συμβεί. Εύχομαι λοιπόν να φτάσει στα αυτιά σου. Εμείς θα στείλουμε και μια επιστολή χωρίς δώρο και τα λοιπά, και θα το προτείνουμε. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ παρόν. Εγώ θέλω απλά να ξέρω να μάθω εάν θα γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως και ο Σαλιάρης που εμβόλησε την τουρκική φρεγάτα και της έδωσε μια στα ίσια με το μύτο και της έδωσε να καταλάβει ότι εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να είμαστε λιγότεροι, αλλά είμαστε καλύτεροι και πολύ πιο δυνατότεροι από σας, Μογγόλοι, που προσπαθείτε με κάθε τρόπο, τόσα χρόνια σχεδιάζετε νυχθημερών πως θα μας χτυπήσετε. Δεν τα καταφέρατε, δεν τα καταφέρετε ούτε και τώρα. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής πάντως που ακόμη και σήμερα, μετά από τόσο τεράστιο πόλεμο, κάποιοι Έλληνες στέκονται και δεν υποχωρούν και κρατούν το κεράκι αναμένο που λέγεται πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ αυτό θέλω να πω και αυτό θέλω να κρατήσετε, και ο λόγος μου είναι απόλυτα πατριωτικός, και εύχομαι σύντομα να αναλάβει μια ελληνική κυβέρνηση που να σέβεται, που να αγαπά, που όλες οι προσπάθειές της να εκπορεύονται από την πατρίδα, από τη θρησκεία και την οικογένεια. Γιατί χωρίς αυτό, αγαπητοί φίλοι μου, αδερφοί μου, είμαστε νεκροί. Χωρίς αυτές τις αξίες η Ελλάδα δεν θα έχει μέλλον, ούτε συνέχεια. Εύχομαι λοιπόν, αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, να ξέρετε ότι θα είχαμε καλέσει την Κωνσταντίνα και τον ξάδερφό της και θα τους είχαμε τιμήσει τώρα με το μεγαλό σταυρό πρώτης τάξης. Θα κάναμε μια ειδική τελετή. Και θα βοηθούσαμε και σε κάποιες αδικίες προφανώς που θα έχουν υποστεί, όπως έχουν υποστεί όλοι οι Έλληνες. Γιατί αυτό γίνεται. Το πρόβλημά τους είναι ότι εμείς είμαστε Έλληνες χριστιανοί. Αυτό σκανδαλίζει τις ημέτερες σατανικές δυνάμεις. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Τίποτε άλλο. Γιατί κατά τα άλλα και αυτοί τρώνε και εμείς τρώμε και αυτοί κοιμούνται και εμείς κοιμόμαστε και ο ίδιος ήλιος μας σκεπάζει και το ίδιο οξυγόνο αναπνέουμε. Το πρόβλημά τους είναι γιατί εμείς να είμαστε με τον Χριστό. Και εγώ λέω το εξής. Εκεί θα πιστεύουμε και πάρα πολύ και δεν υποχωρούμε και δεν τρεπόμαστε να ομολογούμε ότι λατρεύουμε και πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό τον Εσταυρωμένο. Και μια απάντηση εδώ σε αυτό το Ρομπέρτο, επειδή είναι βαριά αυτά που έχω από κάτω, τα δένω και με τη ζωστήρα και με τις τυράντες. Πάρε τώρα την απάντηση. Λοιπόν, πάμε τώρα, εάν μας ακούει ο κύριος Πατεράκης, εάν μας ακούει καλά θα ήτανε. Λοιπόν, καλησπέρα. Χαίρετε Μάρκο, πώς είσαι? Ο Μάρκος ο Ζεβελεκάκης είναι από την Ιεράπτα, ένας εξαιρετικός κύριος και καλός φίλος, οικογενειακός φίλος. Θέλω να πω το εξής, ότι με παρεμβάσεις λοιπόν για αυτούς που ήρθανε τώρα, με σωστές παρεμβάσεις καταφέραμε και απελευθερώσαμε, χωρίς να έχουμε κάποια θεσμική θέση, τα δύο παιδιά που ήταν στις τουρκικές φυλακές. Την Κωνσταντίνα για τον ξάδερφό της, η οποία ανέβηκε προθές στον αέρα, γιατί εμείς κάθε βράδυ κάνουμε εκπομπές στο TikTok, είναι η εκπομπή του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, και δύο φορές την εβδομάδα κάνουμε Τρίτη και Παρασκευή στον 87,5 στο Κρήτη FM εκπομπή. Κάνουμε την εκπομπή Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτά που σας λέω, μάρτης μου ο Θεός, γεια σου Παναγιώτη, μάρτης μου ο Θεός, ότι είναι μόνον για το συμφέρον, αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον της πατρίδος μας, των ιερών μας παραδόσεων. σε μια εποχή που πλέον το θράσος είναι τόσο απίθμενο. Δύο παιδιά έχω γέννη. Λοιπόν, και θέλω κι άλλα παιδιά. Λοιπόν, είναι τόσο απίθμενο το θράσος που πλέον υβρίζουν και κάτω από την ελληνική σημαία. Έχουν δαιμονιστεί πλέον. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος, ότι βλέπουν, λέει, το σταυρό και δαιμονίζονται. Το θυμάστε αυτό το στιγμιότυπο? Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουμε φτάσει. Και το μόνο που αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη, να ενωθείτε, όλοι οι Έλληνες, και επειδή τα περισσότερα κόμματα είναι από κομματίδια του καθεστώτος, σήμερα περίμενα ένα τηλέφωνο από ένα κόμμα για το συνασπισμό. Εχθές συνομιλήσαμε, δεν με πήρε ένα τηλέφωνο σήμερα. Δεν με πήρανε τηλέφωνο. Γιατί άραγε? Αυτοί λένε ότι υπηρετούν την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και γιατί δεν με πήραν τηλέφωνο? Γιατί δεν μας στέλνουν τελικά κάποια κόμματα? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν μας στέλνουν κάποιοι? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί δεν θέλουν την ένωση? Αυτή δεν είναι η εντολή που δίνεται στο Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος και στον Πρόεδρο και στη δικούσα επιτροπή και σε όλα τα μέλη, στελέχη, πολιτευτές του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, ότι θέλετε να ενωθούμε με άλλα κόμματα? Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί δεν θέλουν την ένωση? Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος, φίλες και φίλοι? Ποιος είναι τελικά ο λόγος? Γιάννη, εσύ βγάζεις άκρη? Μήπως, να σε καλά αγαπητέ, φοβούνται? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φοβούνται, γιατί είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν ομοιάζουμε με κανέναν. Παρόλο που λέμε ότι είμαστε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έπρεπε να είναι για μεγάλη μερίδα αυτών των κομμάτων, δεν μιλάω για το λαό, να είναι τουλάχιστον θετική απέναντί μας. Μα ούτε θετική δεν είναι. Ούτε και θετική δεν είναι. Ούτε και θετική. Ανταυτού έχουν στρέψει τα βλέμματά τους πάνω μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι και φτασμένοι βουλευτές. Φανταστείτε αυτό το πράγμα. Είναι φτασμένοι βουλευτές και αντί να ασχοληθούν και να κάνουν εδρυμύτατη κριτική σε αυτό εδώ το καθεστώς που έχει καταπατήσει τα πάντα, ατομικά, συλλογικά, εθνικά δικαιώματα των Ελλήνων, αντί να ασχοληθούν εκεί, ασχολούνται μαζί μας. Αυτό τι σημαίνει τελικά εδώ? Ακριβώς. Για αυτά τα δικαιώματα της θρησκείας και της πατρίδος το 21 σήκωσαν τον αγώνα οι προγονείς μας. Όπως είπα και προηγουμένως, γιατί καμιά φορά έτσι όπως τα έχουν εκμεταλλευτεί κάποιοι, ακούγεται ως σύνθημα. Όχι. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ότι είναι αυτό που έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Δαιμονίζονται με το που βλέπουν το σταυρό. Τους ενοχλεί που ακόμη μετά από τόσο διωγμό οι Έλληνες κοιτάνε προς τον ουρανό. Είμαστε μια φυλή του Άνω Θρόσκο. Κοιτάμε προς τα πάνω. Δεν ξεχνάμε τον δημιουργό μας. Τους ενοχλεί που αγαπάμε και λατρεύουμε τον Χριστό και τον δοξάζουμε. Τους ενοχλεί αφάνταστα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχουν.

Πράξεις των Αποστόλων. Τώρα το καθάρισε βέβαια το Χόλιγουτ ο Ντόναλντ Τραμπ και πάλι υφύψωσε την πίστη την αληθινή προς το πρόσωπο του Χριστού. Το ξέρετε, όταν ένας ηθοποιός ομολογούσε Χριστό δεν ξαναέπαιρνε ρόλο στο Χόλιγουτ. Δεν ξαναέπαιρνε ρόλο ποτέ των ποτών. Έχουνε τρελαθεί με το Μέλ Γκίψον. Έχουνε τρελαθεί και με το Σταλόνε. Έχουνε τρελαθεί με όλους αυτούς τους ηθοποιούς, με τον Κιάνιου Ρίβς. Και ο Μέλ Γκίψον και ο Κιάνιου Ρίβς γίνανε χριστιανοί ορθόδοξοι. Καταλαβαίνετε ότι πρωτίστως είναι ένας πόλεμος πίστεως. Δεν είμαστε θρησκεία, να το ξέρετε. Είμαστε οδός σωτηρίας. Είμαστε οδός σωτηρίας. Τους ενοχλεί, βρε παιδιά. Τους ενοχλεί. Ο πολιτισμού, ο κύριος Θεόδωρος Κολοβός είχε πάρει κάποια τηλέφωνα για την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε στο Σύνταγμα, που είχε γίνει στις 31 του μηνός της προάλλες, και ουσιαστικά πήραμε μια γεύση. Από τα 10 άτομα που πήρε, τα 10 ενέκριναν που ανέβηκαν κάτι μπαχαλάκιδες, κάτι μασκοφορεμένοι κουκουλοφόροι επάνω στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, για να σηκώσουν μια ανύπαρκτη σημαία της Γάζας και τα λοιπά. Το ξέρετε ότι από τους 10 Έλληνες οι 5 το επικρότησαν? Το φαντάζεστε αυτό? Δεν ασχολούνται πλέον μια μερίδα όλων αυτών. Δεν ξέρω αν είναι πράκτορες ή είναι ηλίθιοι, είναι για δέσιμο ή τελικά το κάνουν με συστηματικό τρόπο, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι, ότι κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα τη Γαλανόλευκη, δεν θέλουν με τίποτα αυτός ο λαός εδώ να λέγεται ελληνικός, δεν θέλουν τις παραδόσεις, τις γερές μας παραδόσεις, δεν θέλουν τίποτα. Έχουν ποτιστεί με τη νέα τάξη πραγμάτων, με την σατανική. Και οτιδήποτε πάει να δηλώσει εθνικό πρόσημο, εθνικό προσανατολισμό ή οτιδήποτε είναι εθνικό, δηλαδή οποιοδήποτε κράτος λέει, ξέρετε τι, τέλος αυτά που ξέρατε, το πολεμούν. Βλέπετε παραδείγματος χάρη τον Τραμπ, έχουν βγάλει φλίχτενες. Βλέπετε το Ισραήλ, έχουν βγάλει φλίχτενες με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως του Ισραήλ. Ο Πούτιν, ο οποίος κοιτάζει τη χώρα του, έτσι, αυτό δεν είναι κακό, ευγάλανε φλίχτενες. Με τον Όρμπαν, τον οποίο τον καταπολεμούσαν λισαλέα, τον Βίκτορ Ορμπάν, βγάζανε φλίχτενες. Όλη η Ευρώπη, σχεδόν πέραν από τα εθνικά κόμματα, κοιτάζανε πώς θα αποδομήσουν αυτόν τον άνθρωπο, τον Βίκτορ Ορμπάν. Γιατί ο Βίκτορ Ορμπάν είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει το εξής: η Ευρώπη είναι ελληνική και χριστιανική. Καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα. Ενοχλούνται που είμαστε πιστοί στον σωτήριο λόγο του Ευαγγελίου. Αυτό τους ενοχλεί. Τίποτε άλλο. Αν είστε μεγάλοι, ψηλοί, λίγο πιο εύσημοι, αδύνατοι, αν έχετε μουσι, δεν έχετε μουσι, όχι, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και από πού κατάγεστε πάλι δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενοχλεί που πιστεύετε στον Χριστό. Καταλαβαίνετε με ποιους έχουμε να κάνουμε, για να μην βρίζω την ώρα, δεν χρειάζεται. Είναι δαιμονισμένοι Ελληνίδες Έλληνες. Δεν έχουμε λίγο παραπάνω, γιατί καθυστέρησα. Πόσα μπορείς να μας δώσεις?

0: Πώς...
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να δώσω
0: μέσα. Για πες μας πόσο χρόνο έχουμε.
1: Μετά τις διαφημίσεις, μετά τις
0: διαφημίσεις. Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν θέλουν Χριστό. Και γι' αυτό πολεμούν την Ελλάδα. Γιατί είναι το κέντρο. Είναι αυτό το κομμάτι που από εδώ είναι οι πύλες που πάνε προς τον ουρανό. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, αυτή η κυβωτό που αν μπείτε σε αυτή την κυβωτό που λέγεται Ελλάδα θα πάτε με απευθείας πτήση, παρόλο που η κυβωτό δεν πετάει, αλλά σας λέω, αυτή η κυβωτό με απευθείας πτήση στον ουρανό. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
7: Σίτες.
2: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Η σκέψη μου πολεμίστης.
10: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
11: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Πέντε χιλιάδες έκκλησκες μαζιά.
10: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
20: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
21: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ένα λεπτό κύριε Βασιλάκη, έχουμε. Επιστρέφουμε πάλι φίλες και φίλοι. Θέλω να πω κάτι το οποίο τώρα είχα την τιμή να το συζητήσω με φίλους της παράταξης και στελέχη. Πρέπει να σας πω κάτι, Ελληνίδες, Έλληνες. Αυτό εδώ το καθεστώς, το νεοταξίτικο, το σατανικό, έχει σκοπό να κάνει κάτι. Έχει σκοπό να διαμελήσει την Ελλάδα. Γι' αυτό σας βάλω λίγο σε σύγκριση και παίρνετε μέσα στο λόγο, κύριε Βασιλάκη. Θέλω να πω το εξής. Προσπαθούν να εναντιώσουν τη μία τάξη εναντίον της άλλης. Προσπαθούν να στρέψουν τη Βόρεια Ελλάδα εναντίον των Κρητών, των Κρητών εναντίον των υπολείπων και να διαιρέσουν τους Έλληνες. Γι' αυτό ακούσατε κατά διαστήματα να γίνονται αναφορές του τέστην η Κρήτη να γίνει ανεξάρτητη, η Κέρκυρα να γίνει ανεξάρτητη. Ένα σωρό ανεξαρτησίες ακούμε. Εμείς τους απαντάμε ότι η Ελλάδα είναι μία κενωμένη και αδιαίρετη. Ζήτω η αδιαίρετη Ελλάς. Και θέλω να απαντήσω σε αυτά τα τουρκομογκολάκια, σε αυτούς τους τουρκόσπορους προσκυνημένους, οι οποίοι προφανώς το μαστιγώνουν και το δελφίνι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι άναντροι, γι' αυτό προχωρούν και μισούν ας πούμε οτιδήποτε είναι αρσενικό. Και επειδή στην Κρήτη έχουμε πολλούς αρσενικούς, πέραν από αυτούς που ήρθανε μια μέρα με ένα καράβι και βρήκαμε τον πελά μας από τότε που αποβιβάστηκαν αυτοί, απέπλευσαν εδώ, αλλά όπως και να έχει, ακόμη και εκείνος που αποβιβάστηκε με το καράβι δεν έχει σχέση με τους σημερινούς. Εδώ οι σημερινοί αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Απαντάω λοιπόν σε αυτούς που τους κάνουμε τη χάρη, τους φιλοξενούμε στην Κρήτη, δεν είναι κριτική, τους φιλοξενούμε, να κάτσουν καλά και να αφήσουν την Κρήτη ήσυχη, να αφήσουν την Ελλάδα ευρύτερα ήσυχη και να σταματήσουν να στρέφουν τον ένα Έλληνο εναντίον του άλλου. Να σταματήσουν να διαιρούν τους Έλληνες. Δεν θα περάσει το σχέδιό σας που έχετε σκοπό να διαμελήσετε την Ελλάδα, να διαιρέσετε τους Έλληνες, δεν θα σας περάσει. Αλλά επειδή έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρου, τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος μας ομιλεί αυτή τη στιγμή από τη Μεγαλόνισο, από την πρωτεύουσα της Κρήτης, παρακαλώ να του δώσουμε τον λόγο. Εσείς κύριε Μιχαήλ Βασιλάκη, τι απαντάτε σε αυτά τα τουρκό χανουμάκια, ή τουλάχιστον μπορεί να μην είναι Τούρκοι, είναι προσκυνημένοι ραγιάδες νενέκοι που θέλουν να διαιρέσουν τους Έλληνες. Και γι' αυτό στοχευμένα τώρα ένας έβριζε την Κρήτη προλίγο, γιατί πολεμούν τόσο πολύ την Κρήτη και θέλουν τόσο πολύ να διαιρέσουν τους Έλληνες. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Καταρχάς καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Θα ήθελα να...
0: Του Κρήτη FM 87,5, έτσι, του Κρήτη FM.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και σε όλη την Αττική.
1: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάτι που είπε ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος, ότι εάν θες να ελέγξεις περισσότερο έναν λαό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τον δικάσεις. Όσο περισσότερο δικασμένος είναι ένας λαός, τόσο καλύτερος και αποτελεσματικός είναι ο έλεγχος της ομάδας, της χώρας. Παρ' όλα αυτά, είναι οφθαλμοφανές ότι μια τέτοια στρατηγική ακολουθούν και οι άνθρωποι που απομυζούν μέσα από την Ελληνική Βουλή τον μόχθο των Έλληνων. Επομένως, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να σχολιάσουμε είναι περιττό. Το μόνο που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να τους αφήσουμε να το πετύχουν, δεν πρέπει εμείς να δικαστούμε. Δεν σημαίνει ότι άλλος Έλληνας είναι στην Κρήτη, άλλος Έλληνας είναι στην Κέρκυρα, άλλος Έλληνας στη Θεσσαλονίκη και άλλος στην Αθήνα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Όλοι φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Αμήν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αγαπάμε την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας, τη γη μας. Δοξάζουμε κάθε Κυριακή τον Ιησού Χριστό, πηγαίνουμε στην εκκλησία μας, είμαστε περήφανοι, αγαπάμε τους θεσμούς μας, έτσι τους σεβόμαστε τους θεσμούς. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που να διαφωνούμε με το πρόσωπο που εκπροσωπεί έναν θεσμό, okay, τον θεσμό, τους θεσμούς, τους σεβόμαστε πάντα και απονέμουμε την τιμή που το αρμόζει. Όμως, όταν στο θεσμό του Πρωθυπουργού υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κατά την γνώμη μου είναι αφελής. Δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο. Όρσος πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος υστερεί νοητικής ικανότητας, διότι ο άνθρωπος τα παραπτώματα που πέφτει το ένα μετά το άλλο είναι σκανδαλώδη. Ας θυμηθούμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας θυμηθούμε τα Τέμβη. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είσαι νοητικά, να έχεις υπερβολική μειωμένη εγκεφαλική λειτουργία, ώστε να μην καταλαβαίνεις αυτά που προκαλείς εδώ και τόσο καιρό στις Έλληνες. Άρα, τέτοιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, ζημιώνουν τον τόπο, δεν τον ευνοούν. Για μην τι άλλο, εμείς πρέπει οι Έλληνες να μείνουμε ενωμένοι, να δούμε το λάθος που κάναμε, γιατί κάναμε το λάθος, να το διορθώσουμε και να στραφούμε στο εξής, σε λύσεις οι οποίες θα είναι μόνιμες και αποτελεσματικές.
0: Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την κρυφή δημοσκόπηση που έχει γίνει. Πριν λίγο καιρό είμαστε στο 2%. Αυτή τη στιγμή τώρα και λίγες μέρες είμαστε εντός της Βουλής. Βέβαια, καμία δημοσκόπηση δεν τολμάει να μας δείξει. Αυτό είναι απίστευτο και πλέον είμαστε ανιχνεύσιμοι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε εκπρόσωπε τύπου Μιχάλη Βασιλάκη του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Και έχετε άλλη μια ιδιότητα, έχετε άλλη μια ιδιότητα, δεν χρειάζεται αυτή τώρα να τη λέμε συνέχεια. Είστε εκπρόσωπος τύπου και είστε πολλαπλώς δυνατός. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Είναι τρομερό να μην μας δείχνει κάποια δημοσκόπηση. Γιατί, τι φοβούνται? Και γιατί δεν συνεργάζονται μαζί μας, κύριε Μιχάλη Βασιλάκη, και αντί να ασχοληθούν κατά του καθεστώτος αυτού, ασχολούνται με εμάς, μας αντιγράφουν σε σημείο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μας αντιγράφουν ακόμα και στο ζήτημα των συμμαχιών, μας αντιγράφουν στο σύνθημα «Πάμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω», στο ζήτημα του πολιτισμού, μας αντιγράφουν παντού.
1: Προφανώς.
0: Είμαστε εντός της Βουλής και λίγες μέρες με τις δημοσκοπήσεις στο Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος και δεν βγαίνει καμία δημοσκοπική εταιρεία να μας αναδείξει. Τι θέλετε λοιπόν?
1: Προφανώς και δεν θα βγει καμία τέτοια εταιρεία να αναδείξει τα πραγματικά αποτελέσματα, διότι δεν έχετε μισθώσει κάποια τέτοια εταιρεία, διότι δεν έχετε την ανάγκη. Εμείς τι θέλουμε? Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό που μας δείχνει την εμπιστοσύνη του και ότι η δέσμευσή μας για τα συμφέροντα της Ελλάδος και για την καλυτέρευση της ζωής των Έλληνων είναι δεδομένη, και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι μας τιμούν με 2% πρόθεση ψήφου.
0: Όχι, όχι, παραπάνω είναι τώρα. Άλλο... Κύριε Βασιλάκη, είμαστε εντός της Βουλής.
1: Ναι.
0: Είμαστε εντός της Βουλής. Ούτε εσείς το... Είμαστε εντός της Βουλής. 2% ήταν πριν καμιά εβδομάδα. Τώρα είμαστε εντός της Βουλής με την αναγωγή.
1: Αν μη τι άλλο, αυτά τα στάνταρ και μας δεσμεύουν. Έτσι. Απέναντι στον ελληνικό λαό, όμως μας δίνουν την κινητήριο δύναμη να πεισμώσουμε ακόμα περισσότερο και το υπέρ και το άριστο αυτού του τόπου. Αλλά να ξέρουν κάτι, ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φέρνουν την ευθύνη.
0: Έτσι.
1: Τηλεοπτική σταθμή, ραδιόφωνα, εφημερίδες, όλο το μηντιακό σύστημα φέρει την ευθύνη. Και θα πρότεινα να συνενετιστούν.
0: Έτσι.
1: Και να δείξουν την κατάλληλη προσοχή και να σεβαστούν το δικαίωμα οποιοδήποτε προέδρου κόμματος, το αθέμητο δικαίωμά του να βγει, να του δοθεί βήμα να παρουσιάσει τις πολιτικές του απόψεις.
0: Έτσι.
1: Είναι υποχρεωμένοι.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε ένα οποιονδήποτε πρόεδρο κόμματος να εκφράσει τα πολιτικά του φρονήματα, να εκφράσει προεκλογικά, να δώσει το χάρτη στους ψηφοφόρους του και να τους πει: «Κοιτάξτε κύριοι, η πρόθεσή μου, ζητώ την ψήφο σας για τον α, β, γ, δ λόγο». Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν ευθύνη και τα κανάλια. Αλλά μη τι άλλο, πώς να μην έχουν τέτοια συμπερίφορα όταν τηλεκατευθύνονται από το Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα και όλα οδηγούν σε ένα και μόνο αποτέλεσμα. Πώς θα διχαράσουμε τους Έλληνες? Ο καθένας να μισήσει τον γειτονά του, να υπάρχει έφθρα μεταξύ των Ελλήνων, και να μην τους αφήσουμε να δουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Ποιο είναι το συμφέρον τους? Αναπτυγμένη οικονομία, αναπτυγμένη βιομηχανία, χαμηλά κόστη παραγωγής ενέργειας και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην ευρύτερη βιομηχανία της Ελλάδος, και μια ναυτιλία, εμπορική ναυτιλία, ακόμα πιο ισχυρή. Όταν λοιπόν αυτά τα στάνταρ δεν τους δώσουμε την έγκλη που τους αξίζει, αν μη τι άλλο θα είμαστε εδώ ξανά και ξανά να γκρινιάζουμε και να λέμε τι κακή που είναι η ζωή μας με αυτόν τον πρωθυπουργό που μας τα έχει κάνει τόσο λάθος. Άρα, πηγαίνοντας να πω ότι αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τη δύναμη και είμαστε υποχρεωμένοι, αν μη τι άλλο, να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Να δώσουμε την εντολή στο Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος για να το δεσμεύσουμε κατά κόρον ότι οι θέσεις που εκπροσωπεί να τις εκπροσωπεί έως ρανίδος πέματός του και να μην διασαλέψει ούτε ένα χιλιοστό πίσω στο ιερό τρίπτυχο πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα τρία πρέπει να είναι η σημαία του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, να μην τα τολμήσει να τα ακουμπήσει κανείς, και αν τυχόν θυχτούν αυτά τα τρία, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος να είναι έτοιμο να παλεύσει, εάν χρειαστεί και με το αίμα του.
0: Έτσι.
1: Αυτές τις δεσμεύσεις εκπροσωπεί το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος και αμφιβάλλω αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν θα ήθελε αυτές τις ιδέες, αυτά τα θετικά να τα δει την επόμενη μέρα που ξυπνάει στην καθημερινότητά του. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή και εμείς είμαστε άνθρωποι μέσα από την καθημερινότητα όπως είναι όλοι οι Έλληνες, γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε αυτές τις αξίες να πάρουν σάρκα και οστά μέσα στη χώρα μας. Οι Έλληνες πρέπει να ζουν, να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια. Η οικογένειά τους να πολλαπλασιάζεται. Δυστυχώς η Ελλάδα μας γερνάει καθημερινά, διότι οι νέοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους στο να τεκνοποιήσουν. Εγώ, αν θέλετε, τους καταλαβαίνω, γιατί την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο το πολιτικό σύστημα. Δεν φταίνει οι νέοι άνθρωποι. Αποκλειστικά και μόνο φταίει το πολιτικό σύστημα. Άρα, δίνουμε στροφή στο τιμόνι 180 μοίρες, διορθώνουμε το καράβι, το βάζουμε σε μία ευθεία και αν μη τι άλλο, δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα στα φυσιολογικά της επίπεδα. Ούτε ένα βήμα πίσω από αυτή τη θέση.
0: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Εάν θέλετε να στηρίξετε αυτόν τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, θα τον βρείτε πρώτα ο Θεός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εκλογές είναι τώρα. Ευελπιστούμε ότι θα ξαναγίνουν εθνικές. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς. Στο νομό Ηρακλείου, ο κύριος Μιχαήλ Βασιλάκης θα είναι υποψήφιος, θα ανέλθει, εμείς δεν κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε μόνο, θα ανέλθει, τώρα είναι πολιτευτής, θα είναι υποψήφιος βουλευτής νομού Ηρακλείου. Ένας νέος άνθρωπος, λαμπρός, με δύο παιδιά, έγαμος, και εύχομαι, του εύχομαι από καρδιάς, δεσμεύομαι κι εγώ, ότι θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Λοιπόν, δεν θα δώσω υποψηφιότητα στο νομό Ηρακλείου, γιατί ο σκοπός μου είναι ο κύριος Μιχαήλ Βασιλάκης να είναι στην επόμενη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς, τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον Γιώργο τον Γεροντάτη δηλαδή, με τις κρέμες Seal & Care. Όποιος θέλει να πάρει μια τέτοια κρέμα που εγώ τις χρησιμοποιώ. Σήμερα δεν έβαλα, παραδείγματος χάρη, και φαίνομαι λίγο πιο γκροπ, πιο ξηροδερμικός, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ελληνομολδαβικής Ένωσης, τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη, το Real Estate Μουζουράκης, και γιατί όχι τον Τρίφωνα, τον Αναστασόπουλο, ο οποίος έχει καφετέρια στα κάτω Πατήσια Στρατηγού Καλάρη 56-58 κάτω Πατήσια, Τρίφωνας. Ωραίος καφές, καλό περιβάλλον, ωραίοι άνθρωποι, μια υπέροχη οικογένεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, γυναίκες και άντρες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Χρησιμοποιούμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
9: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
13: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγατε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

ответить сможешь.

ψευχές που κάνει θα ξεχάσει. Οπα που κάνει θα ξεχάσει.

0: πόνοι της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
4: αλουμίν.
7: Η σκέψη μου πολεμίστης.
8: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Λάδι Ήλιος.
6: Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Χειρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες το Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Θα θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
13: Ξενύχτη με
9: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Η σκέψη μου πολεμίστης.
16: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
17: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: 5.000 έκκλησκες μασιά, στις δεν αγιάζεις.
16: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
17: Τηλέφωνο 210-5150-030.
16: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
17: Αόρι.
16: Αόρι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα του.

0: χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κατά ύφη, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Καλησπέρα σε όλους σας.
10: Ηλίας Χορευτάκης.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
10: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
11: Σαν ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
10: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
11: Είχα φτερά και τ' άνοιξα.
10: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
11: Με τη ραλάη σκέψη σου.
10: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
12: αλουμίν.
11: Η σκέψη μου πολεμίστης.
14: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
15: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
16: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Θα υπάρχει στην εκπομπή που ευθύς μετά ο Μάνος ο Τσάπαρης θα την ανεβάσει και θα είναι στο YouTube Μάνο, και στο YouTube και στο Facebook παντού. Πάω στη ζυγιά των οργάνων με πολύ καμάρι. Πιο μπροστά να πω, κυρίες και κύριοι, ποιοι μας παρακολουθείτε. Ο Ρούσος ο Γιώργος παρακολουθεί, ο Γιώργος ο Βολιατζάκης από την Αγία Παρασκευή της Αθήνας παρακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει Γιώργη, εύχομαι και στην παρέα σου. Ο Ηλίας ο Φανουράκης ή Κουρσάρος από τους Αγίους 10, καλησπέρα άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο σε σένα, στον Τζάπαρη και στους καλεσμένους σας. Ακούω, πίνω καφέ και σας απολαμβάνω, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ηλία. Δεν φαίνεται. Είδα γίνηκε ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Είδα γίνηκε, χάθηκε. Πάω στη ζυγιά των οργάνων, κυρίες και κύριοι, και το κάνω, επαναλαμβάνω, με πολύ καμάρι. Γιάννης Τσικνάκης λέγεται ο Λεράρης, που σήμερα μου κάνει την τιμή. Καλά δεν είπα?
20: Σπινθάκης.
19: Α, Σπινθάκης, και έγραψα Τσικνάκης. Σπινθάκης.
20: Τσικνάκη είναι ο νά μου.
19: Να είσαι καλά, ρε. Θα παίξει λίρα, θα τραγουδήσει ο Γιάννης. Μας έρχεται από τα πανέμορφα και τα τουριστικά πιτσίδια που είναι κοντά στα Μάταλα. Ένας τόπος ευλογημένος ιδιαίτερα, που πρέπει, αν δεν τον έχετε επισκεφτεί, με αφορμή το φεστιβάλ που σε λίγες μέρες θα αρχίσει, να πάτε οπωσδήποτε. Να κάτσετε σε μια ταβέρνα, να τσιμπήσετε κάτι, να κατεβείτε αν κάνετε μπάνιο στα... πώς το λέμε?
20: Στα
19: Μάταλα. Από τα πιτσίδια λοιπόν ο Γιάννης. Γιάννη, καλώς όρισες.
20: Καλώς βρήκαμε, κύριε Βιτόρ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε την πρόσκληση.
19: Χίλια ευχαριστώ που είσαι κοντά. Με το που του είπα του Γιάννη θέλω να κάνουμε εκπομπή, μου λέει όποτε θες. Να πω ότι έχει μουσική τεχνολογία τελειώσει ο Γιάννης και αυτή την ώρα ασχολείται με τη λύρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσετε ή θα του βάλετε το βαθμό. Αριστερά του, στο λαγούτο, ο Μιχάλης ο Παπαδάκης. Ας έρχεται από την Ανώπολη, όχι την Ανώπολη των Χανίων, την Ανώπολη του Ηρακλείου. Μιχάλη, καλώς όρισες.
20: Καλώς σας βρήκα, κύριε Γιώργο.
19: Χίλια ευχαριστώ που είσαι κοντά.
20: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
19: Ανυψός της Ερασμίας της Παπαδάκη, της γυναίκας του Παπαδογιώργη του Λεράρη, του Παπαδάκη του Γιώργου, της Ερασμίας που την αγαπώ, γιατί δεν ξεχνώ τις επιδαψιλεύσεις της όταν έκανα εγχείρηση καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τα έμπειρα χέρια του Γιώργου του Λαζόπουλου και του Μανώλη του Καμπιτάκη, τους οποίους ευχαριστώ και ευγνωμονώ. Πάω από τη δεξιά πλευρά του Γιάννη του Σπινθάκη στο Θωμά τον Κυπράκη, και αυτός έρχεται από τα Πιτσίδια, είναι από το ίδιο χωριό του Σπινθάκη. Οικογένεια των Κυπράκηδων μεγάλη εκεί στην περιοχή. Θα παίξει λαγούτο. Θωμά, καλώς όρισες.
20: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
19: Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ κοντά. Και άφησα τελευταίο το Χάρη τον Βλασάκη, θα παίξει κιθάρα. Και μας έρθει, κυρίες και κύριοι, από το Ηράκλειο, έλκει όμως την καταγωγή από το Χουντέτσι. Χάρη, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
19: Είσαι συγγενής του μεγάλου Βλασάκη.
1: Ακριβώς, ήταν θείος του πατέρα μου.
19: Του Ταγιαδόρου, του Λιράρη και του Βιολάτορα.
1: Ναι, ναι.
19: Υπέροχος. Πρόλαβα και του έκανα μια εκπομπή και χάρηκα που σε ένα βιβλίο που βγήκε για εκείνον μου ζήτησαν να παραχωρήσω. Να τους παραχωρήσω το δικαίωμα να βάλουν την εκπομπή και τη βάλανε μέσα σε ένα CD. Μπράβο τους. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Χάρης ο Βλασάκης έχει τελειώσει πανεπιστήμιο εδώ στο Ηράκλειο, επιστήμη υλικών, και κάνει μεταπτυχιακό στην βιοπληροφορική. Όταν κερατά, πώς τα λέω, δηλαδή. Αυτά είναι μισθά μου.
1: Θέλετε να πείτε στην επιτροπή.
19: Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους.
20: Ευχαριστώ.
19: Να ξαναπώ ότι δεν θέλω να έχετε άγχος. Θα κάνουμε μια εκπομπή, θα παίξουμε και θα τραγουδήσουμε για πάρτι μας.
20: Έτσι.
19: Και αν μας ζητήσουν κάποιοι φίλοι να παίξουμε κάτι ξεχωριστό για πάρτι τους.
20: Ό,τι
19: θέλεις. Γιάννη Σπιθάκη, να αρχίσω με σένα. Θέλω μερικά λόγια να μας δώσεις το πορτρέτο σου. Με λίγα λόγια, πώς ξεκίνησες, πώς έπιασες τη λύρα, ποιοι ήταν οι πρώτοι σου δάσκαλοι?
20: Ξεκίνησα στα 7 μου να το ζητούσα από τον πατέρα μου. Εγώ δεν είχαμε κάποιος στην οικογένεια να ασχολείται. Μόνος μου άρεσε σαν παιδί, όταν πήγαινα σιγά μου, σαν τα λέγαμε, πάντα κολλημένο στη λύρα. Το έλεγα στον πατέρα μου όλη την ώρα. Θέλω λύρα, θέλω λύρα. Με πήγε 7 χρονών του. Είχα την τύχη να με μαθήσω στο Γεωργάκη του Σπύρο.
19: Του Γεωργάκη.
20: Ναι.
19: Πήγαινε στους Βόρους.
20: Ναι, ναι.
19: Μπράβο.
20: 3,5 χρόνια.
19: Μπράβο, ρε Γιάννη.
20: Και εντάξει, μετά λόγω ηλικίας σταμάτησα, γιατί και ο Σπύρος ήμουν ναι. τελευταίος του μαθής του Σπύρο. Μετά.
19: Πήρες πολλά πράγματα από το Σπύρο εκτός από τα μουσικά.
20: Παναγία μου, το ζητώ.
19: Ήταν ωραίο.
20: Ιστορίες ολόκληρες.
19: Ναι, ναι.
20: Κάθε φορά που είχαμε μάθημα ήταν ένα μάθημα ζωής, όχι.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Τα έχω σε κασέτες γραμμένα όλα τα μαθήματα.
19: Μπράβο, μπράβο.
20: Και τον Μαρκογιάννη μου είχε γνωρίσει.
19: Ναι.
20: Χίλια δυο.
19: Αυτή ήταν αυτοκόλλητη.
20: Ναι, ναι, ναι. Πολλές ιστορίες. Τι έχω όλες κατεγραμμένες, όλες. Ναι.
19: Εγώ κάθε φορά που ακούω τη λέξη Σιφογεωργάκης, πάει το μυαλό μου στην μεγάλη ταινία με τη Βουλιουκλάκη.
20: Γιατί, ναι.
19: Και πάει και στην κηδεία. Όξω από εδώ του κλάδου.
20: Ναι, ναι.
19: Που την ώρα που βγαίνει ο κλάδος, ντυμένο το φέρετρο με τη σημαία και τα λοιπά, το σηκώνει βρακοφόρη.
20: Ναι.
19: Μου είπε τη μαντινάδα, φεύγουν τη Κρήτη τα παιδιά και τα λοιπά. Άγιο να είναι το χώμα που τη σκέπασε όλους. Μεγάλες μορφές. Και μπράβο, χαίρομαι που είχες την έμπνευση να καταγράψεις τα μαθήματα.
20: Ναι, ναι, ευτυχώς. Σε κασέτα τα έχω, σε κασέτα.
19: Σε κασέτα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
20: Ναι, μετά.
19: Ναι.
20: Μετά πήγα λίγο στο Δίο Σμύρας, άλλο ένα χρόνο, όπου και εκεί έκανα μερικά μαθήματα με τον Μιχάλη τον Ξενάκη. Και έκανα και λίγο με τη φωνή μου, ας πούμε.
19: Βυζαντινή.
20: Έκανα πιο μετά, Βυζαντινή, ναι. στο Λύκειο. Ναι. Ασχολήκα λίγο με τη Βυζαντινή μουσική. Μετά σπούδασα μουσική τεχνολογία και από εκεί μελέτη συνέχεια μόνος μου, δεν το συζητούμε αυτό.
19: Ναι. Είναι ο ωκεανός, Γιάννη, η κριτική μουσική.
20: Ατελείωτος.
19: Ατελείωτος.
20: Ατελείωτος. Όσο μελετάς, τόσο.
19: Τόσο όσο μπαίνεις μέσα,
20: όσο χάνεσαι.
19: Μπράβο, μπράβο.
20: Έτσι.
19: Πολύ χαίρομαι, γιατί αυτή η μουσική τεχνολογία θα σε έχει βοηθήσει ιδιαίτερα.
20: Ό,τι κάνει κανείς, ναι, καλό, ναι. Όλα βοηθάνε.
19: Ωραία. σταματώ σε σένα, θα αρχίσω μετά από τον Μιχάλη, θα πάω στο Θωμά και στο Χάρη, αλλά ξέρω ότι είσαι σκορδαλικός.
20: Έχω αδυναμία σε όλους τους παλιούς. Να φταίει ο Σπύρος ο Γιουργάκης.
19: Ναι.
20: Με έβαλε εκεί πέρα κατευθείαν. Φανταστείτε ότι για να μου μάθει ειδικά το τραγούδι, τον παρακαλούσα. Πρώτα μου μάθαινε το σκορδαλό, μου μάθαινε το μουντάκι, μου μάθαινε. Και του έλεγα εγώ θέλω να μάθω το φάρο, και μου έλεγε πιο μετά, ας πούμε. Ναι. Από τότε, εντάξει, αυτά ήταν τα ακούσματά μου και εμένα, και του πατέρα μου, τη οικογένειά μου όλοι. Ναι. Όλους τους παλιούς.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
20: Τους έχω πρώτα.
19: Οι κάτοικοι των πιτσιδίων.
20: Ναι.
19: Εκτιμάς ότι σου δείχνουν την αγάπη που πρέπει.
20: Έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη. Έχει και από πάρει. Το χωριό και από όλη την περιοχή.
19: Μπράβο, μπράβο. Ό,τι θα παίξεις λοιπόν, πρώτα αφιερωμένο και στον τεσσάρων σας της οικογένειας και μετά σε όλους τους κατοίκους των πιτσιδίων.
20: Εννοείται.
19: Θα μου επιτρέψετε όμως με ιδιαίτερη αγάπη στο κουμπάρο μου το Χαραλαμπάκι, τον Μπάμπη και τη γυναίκα του.
20: Εννοείται.
19: Τον πατέρα του γένιου. Πάμε.
20: Να είστε καλά.

0: Bu iyi şuna. Bu iyi şuna. Είδαμε εσύ. Αλήθεια σου λέω, μ' αρέσει πολύ γύρω σου. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη μας παρακολουθεί, ο Μιχάλης ο Γαλανάκης μας παρακολουθεί, ο Βασίλης ο Παρασύρης για πρώτη φορά μας παρακολουθεί. Βασιλιό, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σε έχω στο ακροατήριο μου. Μπράβο. Και να τονε ο Ρέστης, ο Πασπαράκης, λέω δεν γίνηκε. Τώρα βγήκε καλημέρα, λέει, φωνάζει από τη Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά θέλω Μιχάλη Τερζάκη, εσύ δεν γίνγες. Εσύ Γιάννη Μπάνιο από τη Στουγκάρδη, πού είσαι, Δημήτρη Βιτόρε και Μαρία Σκαντάλος από τη Νέα Ιερσέη, πού είσαστε, πού είσαστε, ενώ έχει χαθεί και ο Γιώργης ο Βελιβασάκης από το Μαϊάμι της Φλόριδας. Η Ρούλα η Αγκαναμπούχλη, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη σου και στους καλεσμένους σου. Καλώς όρισαν, καλή μας ακρόαση. Η Ηλία η Λαγουδάκη, γεια σας παλικάρια, χαιρετώ από Αμερική, Βοστόνη. Ηλία Λαγουδάκης.
1: Τον Νοέμβριο θα είμαστε εκεί ένα μήνα.
0: Πότε?
1: Στην Αμερική, τον Νοέμβριο.
0: Να πας να τους γνωρίσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Θα παίξουμε σε διάφορα μέρη.
0: Ο Μιχάλης ο Κολαράκης, συγχαρητήρια κύριε Βιτόρο για την εκπομπή σας και τους καλεσμένους σας. Καλό Σαββατοκύριακο και μόνο χαρές. Θα θέλουμε εις πράγμα άλλο.
1: Έτσι, μόνο
0: χαρές. Χαρές και λεφτά, πράγμα άλλο. Λοιπόν, δεν μου κάνει όρεξη τώρα να σας διακόψω, αλλά πρέπει να πούνε και οι άλλοι. Γιατί εσύ είπες. Μιχαλιό μου, λέγε. Πώς ξεκίνησε, πώς μπαίνει το λαγούτο στα χέρια σου?
2: Ναι. Από μικρό τώρα κοπέλι και εγώ, η οικογένειά μας πούμε ήταν έτσι, πατέρας Μερακλής.
0: Έπαιζε κανένας όργανο?
2: Πατέρας με έτσι συμπαρέα, έτσι κουτσόπες, μαντολινάκι, ναι, αυτά.
0: Μαντολινάκι.
2: Την ταβέρνα χρόνια, ναι. Πατέρας μου ήταν και γλεντζέδες πολύ.
0: Την έχετε ακόμα την ταβέρνα?
2: Τώρα θέλουμε να την κάνουμε γκαρσονιέρες, ας πούμε, να με κλείσει.
0: Α, την έχετε κλείσει τώρα. Γιατί να λέγαμε μια κουβέντα παραπάνω, να διοχετεύαμε κόσμο.
2: Τέλος πάνω από εκεί άρχισα.
0: Ναι. Πόσα χρόνια παίζεις τώρα?
2: Τώρα είμαι 30, τα 7-8 χρόνια κι εγώ, ας πούμε.
0: Αρκετά χρόνια, ναι. Πες μου κάτι, πρώτος σου δάσκαλος ή μόνος σου?
2: Πρώτος μου ήταν, είχα και αυτή την τύχη, είχε έρθει ο Ζαχάρης ο Μελισανάκης, κοπέλι πάνω από το μαγαζί, έχουμε ένα σπίτι, έμενε και ο άνθρωπος και μου μάθανε λαούτ τα πρώτα μου έτσι.
0: Μπράβο.
2: Τα θες.
0: Αυτός ήταν φοβερός και λαουτίστας,
2: ναι, ναι.
0: Και μπουζουξής,
2: ναι.
0: Και φανταστικός γυράρης.
2: Ναι, μετά και ο Μιχάλης Φαραγιαδάκης μου έκανε μάθημα.
0: Α, έτυχες δηλαδή σε μεγάλα ονόματα, μπράβο.
2: Μου μάθανε να είναι καλά ανθρώποι.
0: Ναι.
2: Και έχω και την τιμή να έχω το
0: Παπαδογιώργη,
2: ας πούμε, κοντά μου, κοπέλι. Πολλά βιώματα. Αυτός ευθύνεται για πολλά που έχω καταφέρει. Έχει μεγάλο χατήρι στη ζωή μου, στο μουσικό και στο ανθρώπινο. Δηλαδή,
0: ο Κουτσαυτογιώργη ξέρει τα λέει.
2: Πείτε μου.
0: Τον ρωτήσανε ποιοι είναι οι τρεις καλύτεροι γεράρδες της Κρήτης. Λέει, ας σας πω αμέσως. Ο Παπαδάκης, ο Γιώργης από του Βαλή. Ο Γιώργης ο Παπαδάκης από του Βαλή. Του Βαλή ο Παπαδογιώργης.
1: Έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, μπράβο. Να πάω σε σένα, Θωμά. Πώς ξεκινάς εσύ? Υπήρχε στην οικογένειά σου κάποιος να παίζει?
3: Το είχα όρεξη,
0: ναι.
3: Από αυτά που άκουγα, είχα πάρει ένα μαντολινάκι, μου είχαν πάρει δική μου,
0: ναι.
3: Και μετά πήρα ένα λαούτο και τις παρέες.
0: Ναι, ναι. Πόσο χρόνο είσαι?
3: Τώρα είμαι 28.
0: Μεγάλος.
3: 28, γι' αυτό δεν ήμουν στο γυμνάσιο, 12-13 χρόνια.
0: Εδώ όμως είναι καλά να την επέξεις, να βρεις μια καλή κοπελιά, να παντρευτείς.
1: Είναι γιορί αυτό.
3: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, μόνο να σε αγαπάει και να την αγαπάς.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τίποτα άλλο. Έτσι. Και μαζί να ακολουθήσετε την πορεία της ζωής.
1: Ελά, πήραν ένα σκυλάκι, οπότε το γάμος είναι μετά το σκυλάκι.
0: Μάλιστα, και να πάω σε ένα χάρη.
4: Λοιπόν, εγώ ροκάς ήμουνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ροκάς.
4: Η πορεία τώρα στα κριτικά μπήκε πολύ αυθόρμητα. Με παρέες, σιγά σιγά. Είδα και εγώ τον κόσμο των κριτικών, δεν τον ήξερα, λίγο στα παιδιά βιωματικά. Αλλά...
0: Ας πω στο πανεπιστήμιο τώρα κάνετε παρεάκια.
4: Ναι,
0: βρισκόσασταν.
4: Το καταδύναμε, ναι. Κάνουμε αρκετά. Και έχουμε εντάξει τα κριτικά εκεί. Τα παιδιά δεν τα ξέρανε πολύ.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα πάει να γίνει
0: και
4: εκεί.
0: Λοιπόν, και πάτε τώρα στην Αμερική όλοι.
1: Ναι. Τον Νοέμβριο θα πάμε.
0: Το Νοέμβριο που έρχεται.
1: Μας έχουν καλέσει από εκεί στη Λόγη Κριτική.
0: Πριν να φύγετε, θα περάσεις από εδώ να κάνουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου δεν το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
18: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
17: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
18: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
17: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
18: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
17: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
18: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
17: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
18: Τηλέφωνο 210-211-1315.
17: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
18: Honda Caracostas.
17: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
19: Η σκέψη μου πολεμίστης.
20: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
21: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
20: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
21: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
20: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
21: Τηλέφωνο 210-5150-030.
20: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Λοιπόν, έρχεται ένα μήνυμα, πιθανώς να τον γνωρίζετε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, χαιρετισμούς στην όμορφη παρέα σου. Πάντα επιτυχίες εύχομαι. Μπορεί να τον γνωρίζετε. Μιχάλης Τσικλάνης.
1: Παναγία μου, πώς δεν γνωρίζουμε. Καλός φίλος.
0: Καλώς.
1: Και σειρά στρατό.
0: Ναι. Πού υπηρετήσετε?
1: Αυλώνα και μετά κατεβήκαμε εδώ σε Αψουράκλειο.
0: Ειδικότητα?
1: Οδηγός ήμουνα εγώ εκεί.
0: Εγώ τι ήμουνα στο στρατό? Υπολογιστής όλμων. Από 4 και 2. Πιο μεγάλη όλμη. Ήρθε όμως η ώρα να μου πείτε τώρα μια μαντινάδα ο καθένας. Μια μαντινάδα που να σας έχει έτσι κεντήσει, να σας έχει συγκλονίσει, να σας έχει ανατριχιάσει. Αρχίζω από σένα, Μιχαλιό.
2: Λοιπόν, θα πω μια μαντινάδα.
0: Ποια?
1: Πες αυτή που
2: είναι αυτή, αυτή θα γραφτεί με τον Γιάννη. Αυτή έχουμε βγάλει, έχει βγάλει μια σειρά κοντιλιές. Ένα ωραίο σκοπό.
0: Ναι.
2: Και έχουμε σκοπό να τη γράψουμε τη μαντινάδα. Είναι ενός καλού μου φίλου, του Ασίμι, του Μανούλη του Παντουβά.
0: Καλό όνομα.
2: Βγάζει απίστευτες μαντινάδες. Μερακλής, είναι ωραίος.
0: Και λέει:
2: τον Αύγουστο με καύσωνα να σε σκεφτώ κρυώνω, γιατί από σένα παγωνιά πήρε η καρδιά μου μόνο.
0: Πω.
2: Ναι.
0: Τον Αύγουστο με καύσωνα.
2: Ναι.
0: Πω. Μου θυμίζεις τώρα μια μαντινάδα του Μανώλη του Βιτόρου. Ως είναι η γη στον Αύγουστο ξερή και διψασμένη, ήμουν μα ήρθε η βροχή που χαλακταρισμένη. Είπε τη μέρα που γέννησε η γυναίκα του Θωμά. Τη μέρα που γέννησε η γυναίκα του, είπε αυτή: ως είναι η γη στον Αύγουστο ξερή και διψασμένη. Πραγματικά είναι χάβδαλος η γης. Ήμουν μα ήρθε η βροχή που χαλακταρισμένη. Πολύ ωραία μαντινάδα. Μαντουβάς είπαμε. Γεννιό.
1: Εγώ θα πω μία που μου έρχεται τώρα, που μου αρέσει πολλά χρόνια. Γιατί λέω, δεν θυμάμαι ποιανού είναι.
0: Ναι.
1: Που λέει: ποτέ μου δεν εσκέφτηκα πόσο καιρό θα ζήσω.
0: Μόνο τη στράτα
1: κάθε θα ρίξω πίσω μου να αφήσω.
0: Καράτζη. Ο Γιώργης ο Καράτζης. Ναι, υπέροχη.
1: Αυτή.
0: Και διδακτική μαντινάδα. Αυτή είναι για τα σχολιά. Για τις εκκλησίες, για τους ναούς. Ναι. Θωμά.
2: Λοιπόν, μια που την έχω βγάλει εγώ. Μία έχω βγάλει ζωή μου, αυτή είναι, δεν έχω ξαναβγάλει μαντινάδα.
0: Μα δεν μπορεί τώρα να έχει βγάλει μόνο μία.
2: Μία έχω. Και λέει.
1: Όταν παντεθεί, βγάλει και άλλη μία.
2: Ναι, βγάλει και άλλη μία. Λέει: σασκά το κύμα στη στεριά, βυθίζεται στην άμμο.
0: Σασκά το κύμα στη στεριά, βυθίζεται στην άμμο.
2: Έτσι αν είναι και οι ελπίδε μου να ξαναρθεί κοντά μου.
0: Σαν μπορεί να πε του.
1: Είδε. Μια άλλα καλή.
0: Ναι. Υπέροχη. Πάμε σε σένα.
3: Εγώ ξέρω λίγες,
0: ναι.
3: Από αυτό που είπα και πριν, μου έχει μείνει από πολύ μικρό παιδί. Τα δάκρυα των αματιών με τις καρδιάς ζεμιάζουν. Τα αματιών παρηγορούν, με τις καρδιάς σφάζουν.
0: Ωραία, ως. Πολύ ωραία. Μετά που θα γυρίσουμε, θα πάμε στα λαογραφικά. Και σας τσακούσω από το λαιμό τώρα. Και έτσι τέσσερις. Λοιπόν, πού θα πάμε?
1: Λοιπόν, να παίξουμε με μια σειρά μουντάκι. Και θα αφήσω στο Γιωργάκι να παίξουμε προς το τέλος.
0: Ναι. Και θα το αφιερώσουμε στη γυναίκα του.
1: Εννοείται.
0: Και στη δυο του.
1: Η κυρία Χρυσούλα.
0: Ναι.

0: Ήθελα να έχω περιουσία να σου γράψω ένα λιώφυτο στο Μαλεβίζι. Μικρό βέβαια, όχι. Μπράβο, πολύ ωραία. Με ενθουσιάζει κύριο.
1: Να είστε καλά. Χέρι.
0: Λοιπόν, πάμε στα λαογραφικά. Από ποιον αρχίσω?
2: Όχι τώρα.
0: Από εκεί.
2: Όχι από εδώ.
0: Ναι. Από σένα θα τα
1: κάνω.
0: Από σένα που είσαι του Πανεπιστημίου. Λοιπόν. Δεν θα βιαστείς να απαντήσεις. Θα σου βάλω δύσκολο.

0: κέραιο, ξηράφι. Λέει. Μπράβο. Είδες που το κάνω.
1: Εντάξει, είναι
2: εντάξει, τα εύκολα.
0: Έλεγανε μια φράση, είκαμα το καντάρι μου αγιάρι. Το έκαμα δηλαδή να ζυγίζει σωστά. Και ζυάζει εδώ και την τρίχα. Ωραία φράση.
1: Ωραία αυτή, ναι.
0: Λοιπόν, Θωμά.
2: Καλώς είσαι αυτό.
0: Ήταν λέμε στην Κρήτη ο αγαπώ ή η αγαπώ. Να σου πω, να σε βοηθήσω και σε. Ναι. Μην τη θωρείς την αγαπώ με τα δικά μου μάτια. Με τα δικά σου μάτια. Μην τη θωρείς την αγαπώ. Την αγαπώ με τα δικά σου μάτια. Με τα δικά μου να τη δεις και θα γεννήσεις κομμάτια.
1: Τον άνθρωπό μου.
0: Τον άνθρωπό μου. Μπράβο. Είδες, τα βγάζετε από το. Λοιπόν, πάω τώρα στο Γιάννη. Θα σου βάλω μια λέξη. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Για να δούμε.
0: Αλλά θα σε βοηθήσω πιο μπροστά. Οφτές πατάτες ύψισα στου φούρνου την οθήκη και είκαμε για τυρακή πλούσιο μεζεκλίκη. Και είκαμε για τυρακή πλούσιο μεζεκλίκη. Ναι. Τι θα πει η λέξη οθήκη? Τι λέγαμε η οθήκη του φούρνου?
2: Λογικά είναι το σημείο πριν μπει μέσα στο φούρνο αυτό στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Δεξιά ή αριστερά στην αρχή του φούρνου.
2: Ναι, που έχει ένα.
0: Τραβούσανε τον άθο.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ψήνανε. Μπράβο, αυτό είναι. Ο θήκη του φούρνου. Ο χώρος που πέφτει η στάχτη.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι η οθήκη. Οφτές πατάτες ύψισα στο φούρνο την οθήκη και είκαμα για τυρακή πλούσιο μεζεκλίκη.
2: Ωραίο μεζεκλίκη. Ωραίο. Μια χαρά.
0: Και άφησα τώρα το.
2: Α, δεν το έχετε κάνει,
0: Μιχάλη. Πρέπει να τον εγωίτησα.
2: Ένα δύσκολο.
0: Λοιπόν, θα σου πω και σένα μια μαντινάδα πιο μπροστά. Και μετά θα σε ρωτήσω τη λέξη. Εις την ομπρός μερά κρατή τσιχιός το κυπαρίσι και σύρνη και εξοπίσοντο μια γκρουσταλένια βρύση. Είναι μια μαντινάδα που τη λέγαμε για ένα ζευγάρι που χορεύει και αυτός κρατά στον κάβο του χορού στην ομπρός μερά και τα λοιπά. Τι θα πει λοιπόν ο μπρος μερά? Στην ο μπρος μερά κρατεί τσιχιός τον κυπαρίσι.
2: Όλη αυτή τη φράση θα να σας εξηγήσω.
0: Το πρωί, ο μπρος μερά. Α. Ποια είναι?
2: Στην ο μπρος μεριά, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
2: Μπροστά.
0: Μπροστά. Μπροστά, μπροστά. Αυτός που κρατάει, που σέρνει το χώρο.
2: Ναι, μπροστάρις του χώρου.
0: Ναι. Ο μπροστάρις του χώρου. Μα στην ομπρός λέει μερά κρατεί ο καντιφές και η βιόλα. Και όσοι δεν το πιστεύετε, εξανοίξετε έτσι κιόλα. Αυτά τώρα πρέπει να τα μάθεις, Γιάννη.
2: Αυτό είναι πενέματα και καλά ότι είναι σαν το τσιπαρίσι και σαν τις βιόλες στην Παστινία. Ναι.
0: Αυτά πρέπει τώρα εσύ να. Μια μέρα πρέπει να μου έρθεις να κάτσω να σου βρω εγώ μαντιναδάκια που να.
2: Εμένα μου αρέσουν κιόλα αυτά τα παλαϊνά. Ένα, τα...
0: Να στολίζεις, να στολίζεις. Γέννη, μια κοπελιά, να την. Μπράβο. Στην ομπρός μέρα για κρατεί ο καντιφές και η βιόλα και όσοι δεν το πιστεύετε ξανοίξετε τη βιόλα. Στην ομπρός μέρα για κρατεί τσιχιός το κυπαρίσι και σέρνει και εξοπίσω του μια γκρουσταλένια βρίσκει.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας.

0: μας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράτα.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Η σκέψη μου πολεμίστης.
13: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
14: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
15: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ο Γιώργος ο Κυριακάκης, χαιρετίσματα από την Αγιά Γαλήνη.
20: Να είναι καλά, καλά χαιρετίσματα.
19: Και ο Μακρυδάκης ο Γιάννης, πρέπει να είναι ο Γεράρης, χαιρετίσματα.
20: Ο Γιάννης, ο φίλος μου.
19: Από το Μακρυδάκη το Γιάννη σε όλη την παρέα.
20: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ.
19: Ο Γεράρης είναι.
20: Ναι.
19: Γιάννη, σε θέλω μια μέρα εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι ο Ηλίας, γράφει Ηλία Λαγουδάκης. Με ξένα, με λατινικά. Ηλία Λαγουδάκης. Ηλίας είναι η Ηλία. Δεν ξέρω. Για μια φορά λέει σαν αετός ήθελα να πετάξω από τη Στεία ως τα Χανιά την Κρήτη να κοιτάξω.
20: Πολύ όμορφη. Ωραία μετά.
19: Είδες είναι καλυμό και είναι καλυλέ έχουνε με την Κρήτη. Ο Γιώργος ο Πλεμένος, καλησπέρα σας άπαντες. Καλησπέρα κύριε Βιτόρο. Η Ρούλα η Αγκανά και η Χρυσούλα η Κουτσάκη παρακολουθούν μαζί και πολλοί άλλοι, αλλά και ο Νεκτάριος ο Μπούχλης. Ο Νεκτάριος ο Μπούχλης είναι που έχει 14.000 έγγες.
20: Μπράβο.
19: Στο ασκήφου απάνω.
20: Δύναμη.
19: Παντός τώρα πόσους τραγούς έχει. Η Ιουλία η Χανιωτάκη ήθελα να ήμουν αετός τον κόσμο να γυρίσω κι ίσως να βρω παρηγοριά δίχως σου για να ζήσω. Γεια σου Ιουλία. Και συγχαρητήρια στην παρέα σας. Έχεις φωνή του Αηδονιού, λέει σε σένα. Και κελαϊδείς με χάρη. Με χάρη. Γιατί ξομπλιάζει και κεντά τη λίρα στο δοξάρι.
20: Μα είναι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Αυτή τώρα αν είχε περιουσία θα να σου γράψει και αμπέλη. Πού θα πάμε?
20: Λοιπόν, να παίξω.
19: Α, από τη Σιτία. Μου στέλνει μήνυμα Ηλία Λαγουδάκης και μου στέλνει μήνυμα. Από τη Σιτία είμαι Ηλίας Λαγουδάκης. Κάτσε να το συμπληρώσω.
20: Να είναι καλά, Ηλίας.
19: Γιατί από εδώ και πέρα θα του στέλνω χαιρετισμούς. Λοιπόν, πού θα πάμε? Γιατί θα με δίνουν τώρα. Άμα σε κάνεις.

0: στα Περβόλια. Τα Περβόλια είναι έξω από το Ρέθυμνο. Την κατοχή είχαν πολλούς νεκρούς, τους σκοτώσαν οι Γερμανοί. Σε ένα καφενείο με προεξάρχοντα τον πρόεδρο, τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, γλεντίζουν τώρα όλοι με τη λύρα σας και με το συγκρότημά σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρόεδρε, θα σου παίξουμε και αλλαγό σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ήντάθελα. Α, σήμερα έπρεπε να διαβάσω μαντινάδες. Δεν διαβάζω γιατί δεν θέλω να σας διακόψω. Θα τις διαβάσω όμως τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουν έρθει μέχρι τώρα 55 μαντινάδες, 55 μηνύματα, όχι μαντινάδες. Γιατί μαντινάδες μπορεί να είναι και 70-80. Στην κυριολεξία καταπληκτικές. Το 50% είναι καταπληκτικές μαντινάδες. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσω με τις μαντινάδες. Μόνο να μας έχει καλά ο Θεός το... Λοιπόν, πάω σε μηνύματα γιατί έχουν έρθει αρκετά και πολλά μπορεί να τα ξέρετε γιατί είναι από νεαρούς, έτσι. Δηλαδή, Μιχάλης Καρουζάκης, χαιρετίσματα στα καλύτερα παιδιά που αξίζουν πάρα πολλά.
1: Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε. Φίλος καλός.
0: Είναι.
1: Τα Πρετόρια.
0: Απέξτε κάτι μετά για τα Πρετόρια. Γιατί έχω μια χωριανή παντρεμένη στα Πρετόρια. Και έχουμε και από τα Πρετόρια γυναίκα, παλιότερα βέβαια, παντρεμένη στο Παρίσι. Ο Νίκος ο Παπαδάκης παρακολουθεί. Να, η Ιουλία η Χανιωτάκη που σας είπε προηγουμένως στη μαντινάδα, ξαναλέει, τέτοια παρέα όμορφη θα τη φωτογραφήσω μέσα στο άλμπουμ της καρδιάς, ανάμνηση να αφήσω. Ε, Θωμά.
2: Ωραία.
1: Η μια πια καλή από την άλλη.
0: Γεια σου κυρία Ιουλία. Μας παρακολουθεί η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη, το είπα προηγουμένως, αλλά μου στέλνει μήνυμα και μου λέει παρακολουθεί τώρα και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι 3,5 χρόνο, είναι ο έγκονας. Θα παίξουμε και κάτι και για τον Παναγιώτη. Πού θα πάμε?
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα μια σειρά αυθόρμητη, θα βάλω μέσα διάφορα.
0: Μην ξεχάσεις να μου παίξεις το Σπύρο.
1: Ναι, προς το τέλος. Νωρίς ακόμα, τι ώρα, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Εδώ που είπα για τις μαντινάδες, ξέχασα να σας πω ποια έβαλα για να πατήσουν και να απαντήσουν σήμερα. Και τελικά θα τις διαβάσω τη Δευτέρα. Ακούστε τη μαντινάδα. Είναι του δασκάλου του Αριστίδη, του Σταυρακάκη, του παλιού δημάρχου του Δήμου Κουριτών. Ανεμοδροσερόπνοη. Για πες το, ανεμοδροσερόπνοη.
1: Ανεμοδροσερόπνοη.
0: Ναι. Και ηλιολαμπεραχτίδα. Όλο μαζί πες το. Ανεμοδροσερόπνοη.
1: Καλά.
0: Ανεμοδροσερόπνοη κυλιολαμπεραχτίδα.
1: Ανεμοδροσερόπνοη
0: κυλιολαμπεραχτίδα.
1: Κυλιολαμπεραχτίδα.
0: Να σου πω Γιάννη, πες πιο εύκολα.
1: Δεν είμαι καλός γλωσσοέτης καθόλου.
0: Να σου πω πιο εύκολα. Πες δυο φορές. Ψωμί με λισοψώμι.
1: Ναι, αυτό είναι εύκολο, εντάξει. Ψωμί με λισοψώμι, ψωμί με λισαντά.
0: Ψωμί με
2: λισοψώμι,
0: ψωμί με λισαντά.
2: Ψωμί με λισοψώμι. Όχι, δεν μπορώ. Χάρη, ζει. Αλλά
0: μπορώ. Όχι, το ψωμί με λισοψώμι.
2: Ψωμί με λισοψώμι, ψωμί με λισαντά.
0: Ωραία.
2: Ότι άλλο δεν το κάνει. Μαθηματικά βάζει καλιά.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε?
1: Πάμε. Συνεχίσουμε με σκουλά.
0: Πες μου, πες μου.

0: Λοιπόν, παίρνει κάποιος τηλέφωνο τώρα.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να τον βγάλουμε στον αέρα, θέλει να πει κάτι. Και είναι από εκεί, από τα μέρη σας κάτω, Αστερούσια. Και είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να γίνει στην εκπομπή. Σπάνια παίρνει. Προσπαθώ πολλές φορές να τον βγάλω. Όπως και αυτή τη μαντινάδα που είπα προηγουμένως, την ανεμόδροσο δροσερόπνοη και λιαμπεραχτίδα, ρηγόμα και καψώνω με δύο μέρες που δεν σ' είδα. Αυτή είναι του δασκάλου του Αριστίδη Σταυρακάκη, τον οποίον παρακάλεσα να έρθει μια μέρα, κάτσε εκεί που κάθεσε, και να κάνουμε δυο μας εκπομπή. Αυτός δεν παίζει η γύρα, άρα πρέπει να λέμε μαντινάδες δικές του. Έκατσα από το αρχείο μου και βρήκα να κάνω 3 ώρες εκπομπή μαζί του. 3 ώρες εκπομπή. Μαντινάδες με το ιστορικό τους. Έλα. Έχω τηλέφωνο. Ναι, είναι στον αέρα. Παρακαλώ. Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνεις τηλέφωνο. Δεν το κάνεις συχνά και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι τιμή και για την εκπομπή και για μένα και για τα παιδιά. Θέλω καταρχήν ένα σχόλιο για τα παιδιά.
2: Τα παιδιά που είναι τόσο καλά, και συγχαρητήρια. Μου έδωσαν το ερέθισμα.
0: Ναι.
2: Όση ώρα έπαιζαν τον κλάδο.
0: Ναι, όση ώρα. Ακούτε τώρα τι λέει.
1: Ναι, ελάχιστα, λίγο το ψηλό.
2: Όση ώρα έπαιξαν τον μεγάλο Λεωνίδα τον κλάδο.
0: Ναι.
2: Σκέφτηκα πως είναι το σωματότυπό του επάνω στη λύρα. Πως σκύβει. Σαν να κοιμάται.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: σκέψη μου πολεμίστης.
10: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
11: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Καλησπέρα σε όλους σας.
17: Ηλίας Χορευτάκης.
16: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
17: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
18: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
17: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
18: Είχα φτερά και τα άνοιξα.
17: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
18: Με τυραννά η σκέψη σου.
17: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
19: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
20: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
21: 6974-760-708.
20: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
22: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
19: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
23: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Και αυτή είναι η μαντινάδα που θα την γράψω στο όνομά σου. Έχω ένα μεγάλο ντοσιέ στο σπίτι και γράφω μαντινάδες που υπόθηκαν για όλους, από το Σκορδαλό μέχρι τον τελευταίο. Αυτή λοιπόν θα είναι για σένα. Ας σε ξεκουρμολώσω τώρα. Αλλά πάω σε κάποια μηνύματα που έρχονται. Είδες που είπα ότι έχει ο άλλος 14.000 έγκες. Μου στέλνει μήνυμα, μου λέει θα με μπλέξει. Δεν παλεύεσαι, λοιπόν, καλησπέρα κύριε Βετόρο σε όλη την παρέα. Δεν μου γράφουνε τώρα. Α, είναι από την Κακλή, την Κατερίνα. Χρυσή αυγή επρόβαλε στα μάτια μου οντεσίδα και έφυγες μαύρος ουρανός και έπιασε καταιγίδα. Ώρα καλή, λέει τούτος εδώ, 706 το τηλέφωνο του. Ενώ πάω τώρα στη Μαντινάδα. Άιντα, κάτι ήθελα τώρα να πω. Πάω στη Μαντινάδα πως σε κουζουλάνω. Ας σε κουζουλάνω εντελώς τώρα. Λέγεται Χατζάκης Θάνος αυτός που τη στέλνει από τα Χανιά. Δεν είναι νεαρός. Αυτοί λένε εκεί πέρα να μπορούνες. Εσείς το λέτε?
1: Το λέμε.
0: Δεν το λέτε να μπορούνες. Λες να μπόργενες.
1: Να μπορούνες το λέμε.
0: Το λέτε. Ναι. Να μπορούνες. Λοιπόν, να μπορούνες να σηκωθείς πάνω στο Γιωργάκι. Να πεις χαλάλι οι αρμηνιές που δω κάτω σπιθάκι. Για να. Και σου την έχω γράψει εδώ να την πάρεις κατευθείαν. Αλλά αυτή θα τη βάλω, είπαμε, στο βιβλίο.
1: Καλά, χίλια ευχαριστώ.
0: Παίξε μου ένα κομμάτι του Καλομύρη. Επειδή μου το ζητάει.
1: Το παίξαμε εσύ.
0: Τώρα το τελευταίο που έβαλα.
1: Το Μάνιξ του Κορμιπλίε.
0: Το Μάνιξ του Κορμιπλίε. Ο Κουκάκης ο Γιώργος. Περιμένετε γιατί είναι ο Λαγουδιέρης. Έλα Γιώργο.
24: Αγαπητέ μου Βιτόρο, γεννήθησα με μια ρατή αλλά περισσότερο με το συγκρότημα που είσαι σήμερα.
0: Άκου κουβέντα που λέει. Εμέθησα λέει με μια ρα... Περίμενε γιατί τα μεταφέρω. Δεν τα ακούνε τώρα. Περίμενε. Εμέθησα λέει με μια ρακή, αλλά πιο πολύ με το συγκρότημα που έχεις απόψε.
1: Άνε, καλά.
0: Είναι στην Ασή γωνιά και πίνει και σας σε βλέπει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και πρόσεξε τώρα, δεν το λέει όποιος να είναι, το λέει ο Κουκάκης ο Γιώργης, που έχει χρόνια Έχει ώρες γράψει το κοντέρ.
1: Ξέρω,
24: Γιώργη. Γιώργη μου,
1: αρκετά
24: χρόνια, αλλά έχουν σταματήσει και κάποια χρόνια.
0: Ξέρεις τι θέλω να κάνω με μια μέρα, Γιώργο? Θα έρθεις εδώ και θα κουβεντιάσουμε. Δεν θέλω να παίξεις. Να πεις ιστορίες και ή τα θυμάσαι. Εντάξει. Σ' αγαπώ. Ότι θα παίξουν τώρα. Θα παίξουν συμφωγιοργάκι, ε?
1: Ναι.
0: Ή να παίξεις λίγο λαγό.
1: Ό,τι θέτε.
0: Λοιπόν, συμφωγιοργάκι, θα κλείσουμε και είναι αφιερωμένος σε σένα, Γιώργη. Εντάξει, σ' αγαπώ. Όπως αγαπώ την ασυγωνιά. Γιατί δεν ξεχνώ ότι ένας δικηγόρος στην Αθήνα Βιτόρος και ένας γιατρός Βιτόρος έχουν τη μισή καταγωγή από την ασυγωνιά, αφού ήτανε της γιατρίνας της Χατζηδάκη της Θέλας Γη. Σ' αγαπώ, τις χωρεμένης, ναι. Σ' αγαπώ, γεια. Πολύ σημαντικό αυτό το τηλέφωνο για σας.
1: Να είναι πάρα καλά, πολύ τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Πάμε.
0: Λίγο. Σπύρο. Όχι, Σπύρο. Θα πάμε ένα κομμάτι, Περβόλια μου μετάνθη σου. Έτσι. Του λαγού, να το αφιερώσω. Γλεντίζουνε τώρα στο καφενείο.
1: Σωστά, πάμε.

0: είναι πολύ, γιατί αν είναι πολύ τελειώνει η εκπομπή.
1: Όχι, δεν είναι πολύ.
0: Πάμε, διάβασε μου το. Τα αυτιά μου, περίμενε, περίμενε, να το λέω. Τα αυτιά μου δεν θα ακούσουν το πιολαλιά της Κρήτης.
1: Τότε τα μάτια μου κυλούν ριάκια από την καρδιά μου.
0: Τότε τα μάτια μου κυλούν ριάκια από την καρδιά μου.
1: Και τη δροσιά τους απλώνουν σε όλη την
0: αγαπιά μου. Και τι πια.
1: Και τη δροσιά
0: τους απλώνουν σε όλη την αφεντιά μου. Καλές, Κρυστάλλο, καλές είναι οι μαντινάδες σου, μα έχουν κακό τέλος. Σαν τις παλιές τις εκλογές που κάνει ο Βενιζέλ. Λοιπόν, άστο, άστο τώρα. Λοιπόν, αυτές δεν είναι μαντινάδες, αυτά είναι στιχάκια. Λοιπόν, γεια. Πάμε στο Σιμών Γιώργη.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το Χατζάκι τον ξέρεις, το Θάνο, που σου έστειλε τη μαντινάδα.
1: Χατζάκι Θάνος.
0: Ναι. Θάνο, γράψε μου ένα μήνυμα από πού με ακούς. Εγώ νομίζω ότι είσαι Χανιώτης. Έτσι είναι κιόλα. Από πού με ακούς. Γράψε μου. Λοιπόν, άκου τι μου γράφει. Μου στέλνει δύο μηνύματα. Το ένα είναι για σένα. Ένα κομμάτι έχω γράψει που θέλω να μου το ηχογραφήσει συρτό, να του πεις. Να σου πω εγώ εσένα. Και το άλλο. Σου έχω και μια αστεία ιστορία, λέει σε μένα. Σου έχω και μια αστεία ιστορία. Επειδή τον ακούω πολύ καιρό, τον ήθελα στη γαμοβάθκησή μας. Του έστειλα λοιπόν, για νιώσε θέλω 31-8 στη γαμοβάθκησή μας. Μου λέει το κοπέλι, για να μην με στενοχωρέσει και για να μην μου πει απλά ένα όχι, δεν έχω 31-8, αλλά έχω 29-8. Είμαι διαθέσιμος. Και του λέω, και τι θα κάνουμε, πρώτο το γλέντι και μετά τη γαμοβάθμιση.
1: Κατάλαβα ποιος είναι, κατάλαβα. Δεν θυμόμαι, πέρυσι είχα μιλήσει, ναι.
0: Ναι, λίγο ήθελα να... Πρόσεξε, αυτά είναι τώρα πολύ σημαντικά. Λίγο ήθελα να αλλάξω ημερομηνία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, πήραμε άλλο καλλιτέχνη στο στα επόμενα με καλό.
1: Αυτό να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, Χανιά, καλά λέει. Μου στείλε μήνυμα.
1: Ναι, τώρα τον θυμήθηκα. Είχαμε μιλήσει πέρυσι, ναι. Μου είχε πει άνθρωπος.
0: Λοιπόν, φίλε, αυτό το θραψικό που γίνεται με τα μηνύματα γίνεται πρώτη φορά σε Λιράρι.
1: Τους ευχαριστώ όλους.
0: Σου μιλώ αλήθεια τώρα.
1: Και εσάς για την πρόσκληση και όλους που μας ακούσανε.
0: Να σου πω, στην τηλεόραση είχαμε κάνει εκπομπή εμείς.
1: Είχαμε κάνει και ήμουν μικρός.
0: Πόσο?
1: 12 χρονών, 13.
0: Εμά! Ανάθεμα να δεν είμαι. 140.
1: Εδώ με 29 έχουν περάσει τα χρόνια.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ξαναπαίξεις ένα κομμάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι, μόνο ένα. Μια μαντινάδα να πει μόνο. Δύο λεπτά λέει.
1: Ωραία, να παίξουμε.
0: Από Βρυξέλλες. Ποιος?
1: Ο Μαγκλής.
0: Ο Μαγκλής.
1: Είχαμε παίξει πέρσι εκεί και να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβαμε, ρε Γιάννη. Άστο, μην παίξει. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Για τα ταξίδια σου, τι έχεις κάνει στο εξωτερικό, τι ετοιμάζεις να κάνεις.
1: Φέχουμε, παίξαμε. Να είναι καλά, μας έχουν καλέσει σχεδόν από παντού. Yeah. Πήγαμε Βρυξέλλες πέρυσι, τώρα θα πάμε Αμερική, μας έχουν πάσει από την Αυστραλία.
0: Είσαστε τέλειο συγκρότημα.
1: Να είστε καλά.
0: Είσαστε φρέσκα πρόσωπα, έτσι. Είσαστε, πώς να το πούμε, δεν βαρύνεστε με τίποτα και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, όσο μπορείτε προσέξτε.
1: Σίγουρα και η παρέα μετράει, γιατί έχω καλή παρέα.
0: Μα δεν είναι,
1: καλά παιδιά, μοναχώς, είμαστε χρόνια και φίλοι και παίζουμε και μαζί.
0: Μοναχώς δεν μπορεί.
1: Και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα, δεν το κάνουμε μοναχώς. Άμα δεν είσαι την καλή παρέα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Εγώ είδες, σε πήρα τηλέφωνο, αλλά επειδή έχω και εγώ τα προβλήματά μου, να πω σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν, μην περιμένουν να τους πάρουμε τηλέφωνο. Παίρνατε κι εσείς ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μου είναι στο διαδίκτυο παντού, μπορείτε να το βρείτε. 69-79-675-1000. Παίρνετε με για να κλείνουμε ραντεβού σε όλα τα παιδιά που αξίζει τον κόπο να

0: την εκπομπή θα την ξαναβάλουμε, όχι αύριο το πρωί, κάθε πρωί παίζει η εκπομπή, δηλαδή τις προηγούμενες παίζει το επόμενο πρωί, θα τη βάλει ο Μάνος ο Τσάπαρης τη Δευτέρα το πρωί, και την ακούω εγώ τώρα από το Κυπαρίσι, γιατί φεύγω 6 ώρα, φεύγω και πηγαίνω στο Πανεπιστημιακό για να κάνω τις ακτινοβολίες και ακούω τις εκπομπές και θα γλεντίζω τώρα σε όλο τον δρόμο με το να πάω στη...
1: Να είστε καλά, χέρι τώρα.
0: Δεν έχω... Τι να σας πω. Είμαι ευγνώμων που ήρθατε σήμερα. Έτσι.
1: Εμείς. Τιμή μας.
0: Στην επόμενη με το καλό. Και όποτε χαράς γουστάρετε να ξέρετε ότι αυτό το φιλόξενο στουντιάκι σας περιμένει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χίλια ευχαριστώ. Από όλους εμάς, από την παρέα καταρχήν των καλλιτεχνών, το Μάνο τον Τζάπαρη και εμένα, γεια σας, καλό τριήμερο και θα τα πούμε τη Δευτέρα από εδώ και όλη την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα? Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό?
2: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα
1: και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να...
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
5: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
6: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη.

0: στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή δεν λύγει και γοργό.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Η σκέψη μου πολεμίστης.
15: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
16: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
15: Αόρι.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
19: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
20: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
19: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
21: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μόλι έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Διαλεκτά υλικά.

0: Το τηλικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τηλικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Η σκέψη μου πολεμίστης.
5: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Lysis.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια mini van επαγγελματικά. Ειδικές

0: για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: EDFM. Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η σκέψη μου πολεμίστης.
5: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη.

0: παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

tinggal diam.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η σκέψη μου πολεμίστης.
4: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
0: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με τοξακουστό ανογιακό.

0: κόφτο, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
1: Αόρι.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Καλησπέρα σε όλους σας.
8: Ηλίας Χορευτάκης.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
8: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
9: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
8: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
9: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
8: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
9: Με τη ραλά η σκέψη σου.
8: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν

0: Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούλης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
2: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
2: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες το Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό.

0: χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Η σκέψη μου πολεμίστης.
2: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
3: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
3: Αόρι.
2: Αόρι.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211. 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζωτοπολέο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Η σκέψη μου πολεμίστης.
8: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια.

0: Η λάθη του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡΗ.
1: ΑΟΡΗ.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
8: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
8: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
7: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6970.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλησπέρα σε όλους σας.
3: Ηλίας Χορευτάκης.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
3: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
4: Σα ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
3: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
4: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
3: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
4: Με τυραννά η σκέψη σου.
3: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παγκούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
8: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση.

0: απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
3: Ξενύχτη με
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Η φωνή της Κρήτης

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόμενα.
6: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
0: στο ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
0: ΑΟΡΙ. Με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡΙ.
7: ΑΟΡΙ.
8: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
15: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η σκέψη μου πολεμίστης.
3: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
4: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
5: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
6: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
6: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
5: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: auto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

ponuo. Tu ponuo, ponuo što boni pone. Pone mi bese schame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

κακή στιγμή του χωρισμού σα φτάσει. Αφού μια ώρα πιο νωρίς όνειρα θα σκεπάσει.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: Greedy FM.
1: Δες την Αφήνω Ζάβαλε Καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων.

0: 21, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.